0: Μάλιστα.
1: Εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για να ξεκινήσει η εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου της Δημοτήχου, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά για τις δύο νέες αυτές κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο, ναι, και τις τιμές του κηδικού. Θα ισχύσουν όμως και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια τρίτεκνη οικογένεια και μια πολύτεκνη οικογένεια έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ποσότητες νερού που χρειάζεται μια τέτοια οικογένεια με πολλά μέλη. Τώρα, για την ένταξή του στο κοινωνικό τιμολόγιο, η τρίτεκνη και η πολύτεκνη του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Καλά, είμαι βέβαιη, εντωμεταξύ του βγει και επίσημα τώρα μια ανακοίνωση που θα λέει ακριβώς τι πρέπει να εμφανίσουν στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης του Δημοτήχου για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά τα κοινωνικά, στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για στένωση λωρίδας στο ρεύμα εισόδου στην Αλεξανδρούπολη επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Θα ισχύσουν σήμερα, αύριο και την Πέμπτη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Και αυτή η στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος της Βίζαντος μέχρι το ύψος της Σπάρτακου πάνω στη λεωφόρο Δημοκρατίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να κλείσω, έχουμε άλλες 6 εκδηλώσεις που ενέταξε στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού ο Δήμος Σουφλίου και ουσιαστικά το επεκτείνει χρονικά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το πολιτιστικό του καλοκαίρι. Είναι 4 παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Είναι στα Λάβαρα, στη Λευκύμη, στο Σουφλί και στον Κόριμβο που θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο και 2 θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη θεατρική παράσταση θα είναι από το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα που θα πάει στο Τυχερό στις 8 Σεπτεμβρίου και μια δεύτερη θεατρική παράσταση

Έβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξίας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί.

0: Δεν λέω ναι, να κάνουν και την δουλειά τους οι έμποροι, εννοείται, αλλά όχι όλο το πεδίο να ανήκει στους εμπόρους. Και εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη αδυναμία του αγροτικού μας πληθυσμού, του αγροτικού μας δυναμικού, που δεν ξέρω πότε θα αλλάξει, αν θα αλλάξει αυτό, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή. Κάτι γίνεται σε άλλες περιοχές και εκεί μην νομίζετε, δύσκολα είναι τα πράγματα, γενικά στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο αγρότης δεν έχει συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έχει. Το ότι παράγει, το ότι φροντίζει το περιβάλλον, το ότι είναι απαραίτητος για την τροφή. Χωρίς την τροφή δεν γίνεται τίποτα. Ούτε να πολεμήσει κανείς δεν μπορεί, αν δεν φάει. Το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε μια ιδιαίτερα αγαπημένη καλεσμένη. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Μέγα, είναι η διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, που χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί της. Μιλάμε για ένα στολίδι πραγματικά για αυτή την σχολή, την οποία ξέρετε πολύ καλά ότι την έχω επισκεφτεί. Κυρία Μέγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά,
1: δεν σωστά τα λέτε για το συνεταιριστικό πνεύμα που
0: ναι,
1: δεν μας διέπει.
0: Δυστυχώς δεν μας διέπει.
1: Και χάνουμε πάρα πολλά.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Έχει ανοίξει η περίοδος των εγγραφών ή θα ανοίξει?
1: Έχει ανοίξει και θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Ενθουσιασμό ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά. Έχουμε καινούργια πράγματα, έχουμε πολλά αισιόδοξα μηνύματα να μεταφέρουμε στους ακροατές σας.
0: Ωραία, σας ακούμε.
1: Η σχολή με μια γενναία χρηματοδότηση του ύψους των 900.000 θα περάσει, θα έλεγε κανείς, σε επόμενο επίπεδο όσον αφορά τον εξοπλισμό και στο τυροκομείο και στα εργαστήρια και στους χώρους εκπαίδευσης. Θα ενταχθούμε, υπάρχει απόφαση δηλαδή, στην υλοποίηση είμαστε, σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου.
0: Ωραία.
1: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ενθουσιασμένοι, έχουμε σηκώσει τα μανίκια και πιστεύουμε πραγματικά ότι σε 2-3 χρόνια το αργότερο η σχολή θα είναι ακόμη περισσότερο στολίδι.
0: Εκθαμβωτικό
1: στολίδι.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτήν την κοιτίδα αισιοδοξίας, αυτήν τη σχολή που υποδέχεται νέους ανθρώπους αποφασισμένους να μείνουν στην πρωτογενή παραγωγή, να μείνουν στην αγροδιατροφή, να βοηθήσουν τη χώρα να αναδείξει αυτό που έχει, αυτό που παράγει. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους ανταμείψουμε προσφέροντάς τους ό,τι καλύτερο σε υποδομές και σε γνώσεις και σε ευκαιρίες. Η σχολή κάνει ό,τι μπορεί πάνω σε αυτό. Προσπαθεί και να πλουτίσει τα παιδιά με γνώσεις, αλλά να τους καλλιεργήσει και όλες τις υπόλοιπες δεξιότητες. Και κυρίως θέλουμε όποιος αποφυτά από εδώ να το λέει με καμάρι. Εγώ, ξέρετε, πήγα στη Γαλακτοκομική Σχολή. Αυτά όλα πρέπει να έχουν βάση. Έτσι δεν μπορεί να είναι λόγια.
0: Δέστε τώρα. Πάνε εκεί, παίρνουν αυτή τη δύναμη, γιατί υπάρχει ένας μαρασμός στον πρωτογενή τομέα, παρά τα όποια σκόρπια παραδείγματα υπάρχουν, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας μαρασμός στον πρωτογενή τομέα και πολύ περισσότερο στην κτηνοτροφία με όλη αυτή με τη ζωονόσους, ειδικά με την ευλογιά τα τελευταία 2 χρόνια. Και οπότε έρχονται εκεί τα παιδιά, παρά όλες αυτές τις δυσκολίες και το τεράστιο χτύπημα που δέχτηκε η κτηνοτροφία από την ευλογιά, έρχονται αυτά τα παιδιά εκεί κυρίως όχι μόνο για να πάρουν γνώσεις και εφόδια, κυρία Μέγα, για να πάρουν την αισιοδοξία να συνεχίσει και το σπόρο του να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας. Πολύ σημαντικό
1: ακριβώς,
0: και αυτό πιστεύω.
1: Έχουμε αιτήσεις και εκδήλωση ενδιαφέροντος από παιδιά οικογενειών που είναι κτηνοτρόφοι και χάσανε τα ζώα τους. Αντιλαμβάνεστε τι δυναμική σημαίνει αυτό, πόσο είναι αποφασισμένοι αυτοί
0: άνθρωποι
1: να ξανασταθούν στα πόδια τους και να εμπιστευτούν και στη νέα γενιά, στα παιδιά τους, να συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην το εισπράξει. Είχαμε μια χειρονομία που την εκτιμούμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, ήρθε στη σχολή με μια ευκαιρία, ήταν στο Μέτσοβο. Ήρθε στη σχολή μας παρόλα αυτά για να κουβεντιάσει με τα παιδιά, να

0: μοιραστεί τα ερωτήματά τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί και σε λύσεις, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει και η πολιτεία τι γίνεται εδώ μέσα. Mm-hmm. Και πού μπορεί να βρει κανείς μια ομάδα, ένα σπόρο, όπως ακριβώς είπατε, αισιοδοξία, μια μαγιά. Mm-hmm. Για να ανανεωθεί ηλικιακά ο πληθυσμός ο αγροτικός, για να μπουν νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, νέα δυναμική, νέες απόψεις. Μιλάμε συνεχώς για πράσινη εξέλιξη, μιλάμε για τεχνολογική αναβάθμιση. Αυτά νομίζω πρέπει να λάβει η νέα γενιά. Έτσι?
1: Βέβαια.
0: Και εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε, και γι' αυτό θεωρώ και τόσο σημαντική αυτή την αναβάθμιση των χώρων της σχολής, ακριβώς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με ένα σύγχρονο περιβάλλον και να το αναζητήσουν μετά, να φύγει η μιζέρια, το ότι έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε, τι να κάνουμε. Θέλουμε πραγματικά αυτά τα παιδιά να κοιτάνε πολύ ψηλά και να έχουν απαιτήσεις και από τους άλλους και από τον εαυτό τους και να γίνουν επιχειρηματίες στην πραγματικότητα, ή μάλιστα να απαιτούν και ένα εισόδημα που θα τα ανταμείψει για την επιλογή τους.
1: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε σε τι αφορά αυτός ο εξοπλισμός, αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω. Και παρακολουθώντας τα παιδιά, οι σπουδαστές, τα μαθήματα της σχολής, πώς μπορούν, ποιοι είναι οι τομείς, συνεχώς οι τομείς βεβαίως αυξάνονται και ανεβαίνουν. Βλέπετε πώς πάει η γαστρονομία, βλέπετε πού πάει το κομμάτι της αγροδιατροφής. Αλλά και όχι μόνο. Θα ήθελα λίγο να ακούσω τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να ακουστούν και σε όλο το δίκτυο που μας ακούει σήμερα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Πραγματικά οι επιλογές για το τι θα θεματοδοτηθεί έγιναν με πολύ προσοχή, με πολύ σκέψη, με πολύ συνεργασία, με ειδικούς, με το προσωπικό της σχολής και θα έλεγε κανείς και με τα ίδια τα παιδιά. Mm-hmm. Στον χώρο του κυροκομείου εστιάσαμε κυρίως σε αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Καταρχήν, ό,τι έχουμε θα παραμείνει και θα εξακολουθήσει να είναι κυραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Γιατί εμείς θέλουμε σύγχρονους τυροκόμους που να παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, βέβαια. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Επομένως, προσθέτουμε. Προσθέτουμε πράγματα, δεν αλλάζουμε πράγματα. Mm-hmm. Προσθέτουμε λοιπόν γραμμές που θα δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, διεργασίες που μπορούν να γίνουν με πάνελ ψηφιακά, που μπορούν να γίνουν με χρήση τηλεκοντρόλ θα λέγαμε. Βλέπουμε ένα βίντεο, το έχουμε ανεβάσει στο Facebook, από δύο νέα παιδιά, είναι στην Σουηδία σε ένα βουνό. Δεν είναι που κατεβαίνουν 10 φορές να αρμέξουν, να βάλουν την παγολεκάνη, να κάνουν την παστερίωση. Πολλά πράγματα από αυτά τα ρυθμίζουν από μακριά με σύγχρονες τεχνολογίες. Mm-hmm. Αυτό το περιβάλλον λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούν τα παιδιά μας και να προσθέσουμε επίσης και κάποιες συσκευές που λειτουργούν με μειωμένη απέτηση σε ενέργεια, να μειώσουμε έτσι την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση σε νερό, ώστε να γίνει και αυτή η απέτηση των καιρών κτήμα, δηλαδή η βιώσιμη παραγωγή, ως το δυνατόν με σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα και εξοικονόμηση στο κόστος. Θα βάλουμε λοιπόν μια γραμμή κλειστής παστερίωσης που θα συνδέεται με ομογενοποιό και με κορυφολόγο, ώστε να έχουμε γάλα ομογενοποιημένο, γάλα τυποποιημένο στα λιπαρά που χρειάζονται. Θα προσθέσουμε σύγχρονες αντιλίες και διαμοιραστές για τα προϊόντα μας, τις κρέμες, τα ριζόγαλα, τα γιαούρτια είναι ένας τομέας, το γαλακτοκομικό προϊόν δίπλα στο τυρί, mm-hmm. που, όπως και το παγωτό βέβαια, που βλέπουμε να φεύγει πολύ στην αγορά. Mm-hmm. Τα επιζητούν και όταν τους γίνεται...
1: Οι καταναλωτές είπατε, γιατί είχαμε μια διακοπή. Οι καταναλωτές τα ζητάνε αυτά.
0: Οι καταναλωτές αναζητούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά που είναι βέβαιοι ότι γίνονται από φρέσκο γάλα.
1: Από γάλα, κανονικό γάλα.
0: Από γάλα καταρχήν. Έτσι, πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν αυτό είναι με μια ένδειξη του παραγωγού. Φάρμα... Ναι. Ήπειρος, ας το πούμε, κάτι ανάλογο, έχουν πραγματικά μπορούν να σταθούν και να έχουν αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Mm-hmm. Επομένως, δίνουμε και σε αυτό το κομμάτι, δίπλα στο τυροκομείο, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία mm-hmm. στον εξυγχρονισμό και αυτών των γραμμών παραγωγής και αυτών δηλαδή των παιδευτικών αντικειμένων. Θα αναβαθμιστούν τα χημεία μας και τα μικροβιολογικά μας εργαστήρια, γιατί υπάρχει και εκεί μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν όλα τα βήματα ώστε να σταθούν σε ένα εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφίμων και δεν είναι απλώς υποβοηθητικό στην τυροκόμιση ή στην παραγωγή, αλλά από μόνο του είναι ένα αντικείμενο εργασίας. Mm-hmm. Και επίσης οι αίθουσες, όπως είπαμε, θα εξυγχρονιστούν με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για μια ευχάριστη, δημιουργική και ενδιαφέρουσα εκπαίδευση των παιδιών, και θα ετοιμάσουμε ακόμα περισσότερο το εργαστήριο της, τα είχαμε πει από πέρσι, φέτος γίναν πραγματικότητα και με το πρόγραμμα θα πάνε ένα βήμα πιο πέρα, το εργαστήριο της οργανωληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θέλουμε όταν τελειώσει αυτή η αναβάθμιση να είναι πρότυπο σε πανελλήνιο επίπεδο και να μπορεί πέρα από τις εκπαιδευτικές, θα λέγαμε, ανάγκες μας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένας χώρος που θα συγκεντρώνει επαγγελματίες, ειδικούς, να γίνει δηλαδή μια κοιτίδα, ένας πυρήνας για να ανέβει η χώρα και να έχει εξειδικευμένους αξιολογητές σε κάποιες, σε διαγωνιστικές διαδικασίες, σε πάνελ.
1: Και αυτή την γνώση, αυτή την ικανότητα θα την έχουν οι απόφοιτοι της σχολής, έτσι.
0: Απόφοιτοί μας πρώτοι και καλύτεροι.
1: Πρώτοι και καλύτεροι, μπράβο. Τώρα είμαστε και εμείς από πίσω που φαγουριζόμαστε.
0: Ξέρετε την αγάπη σας, την ενδιαφέρον σας. Και γι' αυτό λέω ότι πιστεύουμε ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί και πέρα από τα όρια της σχολής.
1: Τέλεια.
0: Πρώτα και βασικά όμως από φίτους της σχολής. Ξέρετε, βραβευτεί είχαμε και φέτος.
1: Μπράβο σας.
0: Για ένα προϊόν μας.
1: Ναι.
0: Φτιάχνεται παραδοσιακά εδώ στο Πογόνι και λέγεται τυρομυζήθρα. Είναι τυρί, το οποίο όμως, επειδή έχει τα τεχνολογικά βήματα, είναι με αυξημένες πρωτεΐνες, γιατί συγκρατεί και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος. Και εκτός του ότι είναι ένα πολύ γευστικό προϊόν, με μια ιδιαιτερότητα, έχει μια ελαστικότητα στην υφή του, είναι και, θα έλεγε κανείς, στα πρότυπα της σύγχρονης διατροφής
1: με
0: που
1: τις πρωτεΐνες.
0: Προτιμά προϊόντα με αυξημένες πρωτεΐνες.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Επομένως, είχαμε και αυτό το κομμάτι της
1: συγχαρητήρια,
0: εξέλιξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και εκ μέρους όλης της σχολής, γιατί είστε πραγματικά από τους σταθερούς μας συνεργάτες και για τα παιδιά που έχουν φύγει από εδώ, αλλά και για τα παιδιά που έρχονται εδώ. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτή η περιοχή της χώρας μας να ενδυναμώνει τόσο μπορεί και με τη δική μας συμβολή, συμμετοχή, αυτό τη μικρή βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά που μας προτιμάνε για το μέλλον τους.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση του Περιφερειάρχη για την ενίσχυση με αυτό το ποσό, κοντά στο 1 εκατομμύριο.
0: Είναι
1: δηλαδή συνειδητοποιούν οι αρχές, συνειδητοποιούν οι τοπικές αρχές αυτό το μεγάλο αδαμαντορυχείο που υπάρχει εκεί και λέγεται Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ξέρετε, μπορεί να αποτελέσει την μήτρα της αναζωογόνησης του πρωτογενούς τομέα σε όλη τη χώρα. Από εκεί θα ξεκινήσει. Πραγματικά από εκεί θα ξεκινήσει.
0: Υπάρχουν και οι σχολές της Λάρισας που είναι αδελφές σχολές και επίσης εκπαιδεύουν νέους ανθρώπους σε άλλους τομείς, βέβαια, της αγροτικής εκπαίδευσης, σε γερλικά μηχανήματα ή στην εινοποιία όπως είναι στην ΕΜΕΑ, στην ξυλογλυπτική όπως είναι στην Καλαμπάκα, στα θερμοκήπια και στη φυτική παραγωγή στην Κρήτη και στην ενθοκομεία και στο

0: σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟΜ, την στηρίχνηση του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τη Ροδόπη. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την απόφαση του ΣΤΕ για το φρένο στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, το μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΔΗ Σταυρούλα Παπαδημητρίου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Εμείς θέλουμε να έλθει το ζήτημα στην επιφάνεια και να καταδειχθεί πως δεν υπάρχει ομοφωνία, καθώς 6 δικαστές προς τιμή τους μειοψήφισαν. Μετά και το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 5 του Σεπτέμβρη στη ΒΕΘ που προγραμματίζεται, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και θα εξετάσουμε τα ενδεχόμενα για συνέχιση της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, δεν σταματούμε να διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο που με αγώνες κατακτήσαμε, εφόσον η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και δεν θα σταματήσει τον αγώνα μας καμία εξαγγελία επιδόματος, τόνισε καταλήγοντας η κυρία Παπαδημητρίου. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής συμπλήρωσε η Ελένα Ραφαέλα. Με σχετική ανάρτησή της παρουσίασε τα πεπραγματικά.

1 επί της διοίκησης. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% σε 87%, ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γιούρ Φερχάτ αναδεικνύοντας μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των εγκεκριμένων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Ροδόπης. Παρότι τα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν με σχετική απόφαση της Αναπτυξιακής Ροδόπης, πολλοί δικαιούχοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην έχουν λάβει τη δημόσια ενίσχυση που δικαιούνται. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, με την οποία ζητά να μάθει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διάσωση της καπνοκαλλιέργειας Μπασμά στην Ξάνθη, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Ο βουλευτής σημειώνει πως η καπνοκαλλιέργεια και ιδιαίτερα η ποικιλία ανατολικού τύπου Μπασμά αποτελεί διαχρονικά βασική παραγωγική δραστηριότητα για τον ομό Ξάνθης, με ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία για τις αγροτικές και ορεινές περιοχές του νομού, με την τοπική παραγωγική παράδοση, την απασχόληση της συγκράτησης του πληθυσμού και τη λειτουργία μιας οργανωμένης, εφοδιαστικής και μεταποιητικής αλυσίδας στην περιοχή. Λίγη σήμερα στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας και συμβουλευτικής του προγράμματος στις ΑΣΠΕΝΤΕ στις ΑΠΕΣ. Θα ακολουθήσει κλήρωση στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας και από το κανάλι της σχολής στο YouTube. Η διάρκεια φοίτησης είναι 1 έτος και τα δίδεκτρα καταβάλλονται σε 2 δόσεις των 375 ευρώ. Η διδακτική χρονιά ξεκινά στις 5 του Οκτώβρη και λήγει στις 4 Ιουνίου του 2020. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης ενημερώνει τα μέλη της για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο ενισχύει την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ο Προσωπικός Βοηθός υποστηρίζει την καθημερινότητα και η αμοιβή του καλύπτεται από το κράτος, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το δικαιούνται όσοι είναι στην ηλικία 16-67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και ατομικό εισόδημα δήμος 60.000 ευρώ. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxesNet στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση τη Νέα Καλλίστη, ο Πολιτιστικό Σύλλογο Νέα Καλλίστη Καλλικόμη και ο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Νέα Καλλίστη Άγιο Γεώργιο Δημήτριο συνδιοργανώνουν ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων 30 και 31 Αυγούστου, αφιερωμένο στη μνήμη, την ιστορία, την προσφυγική κληρονομιά και τη ζωντανή παράδοση του τόπου. Συγκεκριμένα την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Νέας Καλλίστης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Νέας Καλλίστης Άγιος Δημήτριος παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση από 2 χωριά σε μια νέα πατρίδα. Στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7.30 θα λάβει χώρα εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής της Κατερίνας Γιαννίκη με τίτλο «Πίσω από τις γρίλες» από τις εκδόσεις «Κουκίδα». Στη συζήτηση συμμετέχουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής Πασχάλης Ξανθόπουλος, η μουσικός θεατρολόγος Νόρα Πολυδούρη και η ποιήτρια εκπαιδευτικός Κατερίνα Γιαννίκη. Συνεχίζονται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής οι προβολές του Θερινού Σινεμάτου Διπεθέ Κομοτηνής. Σήμερα και αύριο προβάλλεται η τελεία Σπάντερμαν μια καινούρια μέρα. Στις 31 Αυγούστου, 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. 7, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η ταινία Μίνιος και Τέρατα και στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν οι ταινίες του Ρένου Χαραλαμπίδη, Φτηνά Τσιγάρα, Νυχτερινός Εκφωνητής και το κλασικό Αριστούργημα. Ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 5 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. Συναυλίες με αγαπημένους ερμηνευτές σε συγκροτήματα, εκθέσεις, παρουσιάσεις, όμορφες διαδρομές στην ιστορία και τη γαστρονομία, ζωγραφική ποίηση και μια καινοτομία για φέτος με φόντο το πραγματικό σκηνικό της Παλιάς Πόλης και συγκεκριμένα τον Πολυχώρο
Τέχνης και Σκέψης στις 4 Σεπτέμβρη. Θα δοθούν δύο παραστάσεις με θέατρο δρόμου, όπου οι θεατές θα πρέπει να ακολουθούν τους ηθοποιούς, καθώς δεν θα κάθονται σε θέσεις στατικά. Οι παρουσίες θα δοθούν στις 6.30 και στις 8 το βράδυ. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 23 Οκτώβρου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας 9 ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 8 ξεχωριστές δικογραφίες για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί

0: φωτογραφίες για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων κατά περίπτωση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το.
1: Δράσεις με αφορμή κάποιες εκδηλώσεις τέλος πάντων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο νησί. Και θα πρέπει να σας πω ότι παντού θα επικρατεί ηλιοφάνεια, άνεμη βόρειο-ανατολική, επίσης παντού, έντασης 3 έως 5 μποφόρ. 5 μποφόρ στη Σαμοθράκη, εντάξει, εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο νησί να φυσάει λίγο παραπάνω. 3 έως 4 στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Να πούμε ότι μας εντοπίζετε στο 103,5 και στο 101 στον Εύρο, στο rteco.gr / Radio / Ορεστιάδα, και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο ertorestiadas@ert.gr. Έχουμε σήμερα μόνο την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η γνώμη για κάποιο λόγο δεν έχει φτάσει στα χέρια μας. Να δούμε λίγο το άνοιγμα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Εύρος στο κάδρο της νέας αμυντικής στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητα στην Άγκυρα. Εξετάζεται η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο. Ανάπτυξη ρωσικών βάσεων κόντρα στις χώρες του ΝΑΤΟ. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε σήμερα: νέα εποχή για τη δημοτική πλάζ Αλεξανδρούπολης, ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών, στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου παραλιακού προορισμού για κατοίκους και επισκέπτες. Η Καβυσσός τίμησε τον ήρωα Στέφανο Πιτικάκη, η πλατεία του χωριού φέρει πλέον το όνομά του, αποκαλυπτήρια του μνημείου του επί Λοχία που έπεσε στο καθήκον το 1998 κατά την εκαθάριση ναρκοπεδίου στη γεμιστή του Εύρου. Διαβάζουμε άλλους τίτλους. Ο Δημοσθένης Δούκας επιμελείται σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Ο ακατανόμαστος ελέφαντας στο δωμάτιο». Ναι. Ασπίδα απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μηδενικά κρούσματα μέχρι σήμερα, συνεχίζονται οι ψεκασμοί, καθαρό το νοσοκομείο και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και άλλοι δύο τίτλοι για να δούμε: οι δύο συλλήψεις από το λιμενικό σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, και η τελική προεκλογική ευθεία, πώς ετοιμάζονται τα κόμματα, υπογράφει ο Παναγιώτης Κουσίδης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της μιας και μοναδικής που έχουμε στη διάθεσή μας τοπικής εφημερίδας του Εύρου. Να πούμε ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής θα αναφερθούμε στις εξελίξεις γύρω από την επένδυση στην περιοχή Ροζίνο, μεταφέροντάς σας αποσπάσματα ηχητικά από τις συνεδριάσεις των δύο δημοτικών συμβουλίων Σουφλίου και Δημοτήχου. Να πούμε ότι γίνεται μια επικαιροποίηση των αποφάσεων που είχαν πάρθει προκαιρού, και της χθεσινής επίσης θα δώσουμε έτσι μεγάλη έκταση της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις τοποθετήσεις όσων πήραν το λόγο και παραβρέθηκαν, εννοείται, συνεδρίαση εκπροσώπων φορέων και των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

0: 9:22 είναι πρωί, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν έτσι, τηλεφωνικές απάτες δεν κοιτάνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, απόγευμα, διάφορες ώρες τέλος πάντων. Παίρνουν όποτε τους έρθει και απασχολούν και πιέζουν ανθρώπους με κάποιο τρόπο για να τους αποσπάσουν χρήματα. Πάντοτε ήθελα να σε μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι έχει μια τέτοια εμπειρία, για να μας πει πώς ένιωσε, τι του είπανε και πώς το αντιλήθηκε και μπόρεσε και τους αποστόμωσε. Μία πολύ καλή φίλη και ακροάτρια χρόνια της Έτορες Τιάδας, η οποία παρά τα κινητικά της προβλήματα έχει έρθει πέρσι και στην μεγάλη συναυλία της Έτορες Τιάδας για τα 60 χρόνια, η Μάρθα Ιλάμπρου, δέχτηκε δύο, τρεις, δεν θυμάμαι, κλήσεις τηλεφωνικής απάτης, τηλεφωνικών απατών, και έχει μια εμπειρία και εντάξει, θα μας τη μεταφέρει ευθύς αμέσως. Καλημέρα Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτό που είπες και εσύ, λοιπόν, την Παρασκευή μα ξαναέκαναν έτοιμα φιλίες, αλλά επειδή μας περιμέναμε έναν άνθρωπο.
0: Μάρθα, καταρχήν δεν θα πούμε ονόματα, έτσι, δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο.
1: Ναι, το έτσι, ξέρω.
0: Το έχουμε πει.
1: Περιμέναμε ένα, με συγχωρείς τώρα, είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε μια χαρά, ναι, σε ακούω πολύ καλά.
1: Και περιμέναμε την Παρασκευή τα πόδια με έναν άτομο, ναι, και το χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο, ναι, το σήκωσε η μαμά μου, λέει ναι, λέει γεια σου φίλε, τι κάνεις, λέει καλά. Το μεσημέρι λέει τι έκανες, τι καλοφαΐ έκανες, μάνα μου έκανε φακή.
0: Ναι.
1: Λέει τι έγινε, γιατί όπως είπα περιμέναμε και έναν άνθρωπο να έρθει στο σπίτι μας,
0: ναι,
1: λέει θέλω να αλλάξω με λέει λεφτά, γιατί αν έχεις ακούσει, ναι, θα αλλάξω τα 50.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν πει και στις ειδήσεις, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει, ας πούμε, δεν ξέρω κάμα είναι και αλήθεια.
0: Δηλαδή πήραν αφορμή από αυτό, ναι, γιατί λένε, ας πούμε, ότι θα υπάρχει στα καινούργια πεντάρικα.
1: Ναι, τώρα
0: μπήκαν
1: αφορμή για τα καινούργια τα 50.
0: Μάλιστα. Και
1: σου είπα... Εμείς δεν μας είπε για γιατρούς και για τέτοια.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Είπε καθαρά, τελευταία φορά που μας πήρε τηλέφωνο για λεφτά. Να αλλάξουμε λεφτά, να πάρουμε τα καινούργια τα 50.
0: Πόσα ζήτησε Μάρθα, πόσα 50 ζήτησε, ό,τι είχε δηλαδή.
1: Όχι, 17.
0: 17-50 ζήτησε.
1: Ναι, ναι. Και τότε όμως αμέσως καταλάβαμε ότι ήταν φάχια, καθαρά φάχια. Γιατί άλλο άτομο περιμέναμε να φύγει,
0: ναι,
1: και τι δουλειά έχει, με συγχωρείτε τώρα εσύ που μιλάω,
0: ναι,
1: και τι δουλειά έχει πάνω στην κουβέντα να μου πει για λεφτά. Και για τον κάθε έναν. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το προσέχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και οι δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια πρέπει, και τα ραδιοφωνικά πρέπει να το λέτε συνέχεια.
0: Το λέμε, βρε Μάρθα μου, αλλά να, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς πέφτουν θύματα. Δεν...
1: Ναι, αυτοί είναι όμως και ηλικιωμένοι και έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν θυμώνται, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτοί το παθαίνουν περισσότερο.
0: Αυτό ήταν, Μάρθα μου, το φρέσκο το παράδειγμα. Τώρα που
1: αυτό
0: έγινε.
1: Ήταν το φρέσκο και ήταν την ώρα που άκουγα το ραδιόφωνο τις 4:30.
0: Ποιο ραδιόφωνο άκουγες?
1: Για να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ποιο ραδιόφωνο άκουγες?
1: Την Έτορε Τιάδα, να μην πω, να πω το όνομα.
0: Όχι, τι να πεις, ποιος έκανε εκπομπή, φυσικά, ποιος έκανε εκπομπή.
1: Ο Γιάννης Κελίδης.
0: Α, ο Γιάννης
1: και
0: Κελίδης.
1: Και εγώ εκείνον τον άκουγα και τη μαμά μου που έλεγε αυτά που είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γράφω και τον Γιάννη, τώρα μας κάνω φάσια.
0: Τώρα,
1: δεν
0: αυτή
1: ξέρω αν το θυμάται ο Γιάννης.
0: Εντάξει, εγώ τα θυμάμαι όμως αυτά που μου έχεις πει. Ο Γιάννης δεν είναι τώρα εδώ. Να σου πω, αυτή ήταν η πιο φρέσκα, η τελευταία φάρσα.
1: Αυτό τελευταία ήταν την Παρασκευή του μεσημέρι μας έκανε φάρσα και το απόγευμα ήταν η επίσκεψη αυτή που περιμέναμε.
0: Ναι, πριν μερικές μέρες όμως.
1: Αυτή που είχε είπα,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι όμως τι φάρσα ήταν.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή σας κάνανε τελευταία πόσες φάρσες το τελευταίο διάστημα?
1: Δεν άκουσα.
0: Το τελευταίο διάστημα, λέω, πόσες φάρσες περίπου σας κάνανε.
1: Κοίταξε, τώρα την Παρασκευή δεν μας έκαναν, αλλά επειδή έχουμε πάντα το νου μας και πάντα μη σηκώ, έχω εγώ τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό.
0: Ναι.
1: Και περισσότερο να σου πω την αλήθεια, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο, ναι, και από κινητά. Τώρα από πού είναι τα κινητά, γιατί περισσότεροι λένε ότι είναι το εξωτερικό.
0: Αχα.
1: Εγώ τώρα που είδα 2-3 τηλεφωνήματα ήταν απλά από κινητά.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να ξέρω δηλαδή ποια είμαστε, όχι μόνο για μένα, ναι, γενικά μιλάω. Είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε, στο κινητό σας πήραν τηλέφωνο, όχι στο σταθερό?
1: Μας πήρε και στο κινητό το δικό μου, μας πήρε και στο σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό ο κόσμος τώρα που μας ακούει και Κομωτινή και Ορεσιάδα και όχι μας ακούει.
0: Και Ξάνθη, ναι.
1: Και πρέπει όλοι να ξέρουν, αυτό το ξέρω εγώ αυτό που λες. Όλοι πρέπει να ξέρουμε σίγουρα ότι πρώτα όταν χτυπάει το τηλέφωνο ότι είναι παραπάνω από φάσια και λιγότερο γνωστή μας.
0: Άρα λοιπόν η ιστορία τώρα που λένε είναι ελάτε να ανταλλάξουμε 50 ευρώ, έτσι, γιατί...
1: Ναι. Τώρα γιατί και δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν, αλλά... μπορεί να ήταν και 3, γιατί και την ώρα 2 η ώρα έλεγε ρίχης.
0: Να σου πω, Μάρθα, εσύ φοβήθηκες καθόλου ακούγοντας όλο αυτό? Δηλαδή πώς ένιωσες?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, το μόνο εγώ, αν τώρα είμαστε και στον αέρα δεν περάσει, το μόνο που λέω και η μαμά μου και εγώ φυσικά,
0: ναι,
1: πρέπει να είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ όταν φεύγω από το σπίτι και πάω στην αγορά όπου και να πάω,
0: ναι,
1: την παίρνω τη μαμά μου τηλέφωνο και τη λέω έφτασα.
0: Σωστά.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν την πάρουν τηλέφωνο και πούν κάτι ότι εγώ έπαθα κάτι.
0: Σωστά.
1: Να ξέρω ότι είμαι καλά.
0: Μπράβο, Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερες την εμπειρία σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ, χαιρετισμό και όλους. Και τα λένε από κοντά κάποιος.
0: Να σε καλά, Μάρθα μου, ναι, να σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Αντιφλάκια και όλους και πάλι, ναι.
0: Να σε καλά, Μάρθα μου, να σε καλά.
1: Αντιφλάκια.
0: Φανατική ακροάτρια, να που έγινε και παθούσα μια τηλεφωνική απάτης. Έχει και προηγούμενες, αλλά δεν ήθελε να τις πει. Εντάξει, είναι δικαίωμά της. Πάντως δεν σταματούν οι φάσες. Προσέχετε πάρα πολύ, οι επιτίδοι είναι πολλοί, είναι έξυπνοι, γνωρίζουν πράγματα από την οικογένεια. Μην πέφτετε θύματα, έτσι, μην πανικοβάλλεστε.

0: Δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε σε θέματα επικαιρότητας. Θα ξεκινήσω με αυτό που σας είχα πει, το αφιέρωμα το μεγάλο στην επένδυση στο Ροζίνο της Βουλγαρίας και στις θέσεις που λαμβάνουν τις επικαιροποιημένες στα Δημοτικά Συμβούλια του Εύρου. Θα ξεκινήσω από την αρνητική θέση που έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου ενάντια στην εξόρυξη δηλαδή και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο του Δήμου Ιβαϊλόβγκραντ σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρων από τα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Αυτή η απόφαση ομόφωνη κατά λοιπόν της εξόρυξης πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, το οποίο ανταποκρίθηκε σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο στις 14 Ιουλίου καλούσε δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη και τις παρατηρήσεις τους για την συγκεκριμένη επένδυση. Όπως διευκρινίστηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολο Δαβή, η εξόρυξη δεν έχει ξεκινήσει καθώς το θέμα είναι σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Εμείς είμαστε σε θέση να ακούσουμε ένα ενιαίο ηχητικό με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου, τον κύριο Δαβή, τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο και τον επικεφαλής παράταξη μειοψηφίας Δύναμη Ενότητας Σταμάτη Τσιακίρη.
1: Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο την Τιγιάβα του Δήμου Ιβαϊλόγκραντ στην περιοχή Χάσκοβο Βουλγαρίας. 14 Ιουλίου μας έχει αποσταλεί ένα έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου καλεί σε διαβούλευση δημοτικά συμβούλια, φορείς, ακόμα και τους πολίτες να διατυπώσουν το συγκεκριμένο ιστότοπο, τον έχετε λάβει όλο το συγκεκριμένο ιστότοπο, προκειμένου να διατυπώσουμε προς το Υπουργείο τη γνώμη και τις παρατηρήσεις μας. Εντός προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών μέχρι τέλος Αυγούστου. Εμείς Δευτέρα θα στείλουμε την απόφαση που θα λάβουμε σήμερα. Να πω μόνο 2-3 πράγματα και θα συμπληρώσει και ο κύριος Δήμαρχος ότι η εξόρυξη που δεν έχει γίνει ακόμα είναι σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας και μάλιστα και το Βουλγαρικό Υπουργείο δίνει βάση και σημασία και στις ελληνικές διατυπώσεις και απόψεις. Τα αποθεματικά μεταλλεύματος εκτιμώνται περίπου σε 12 εκατομμύρια τόνους. Είναι στην περιοχή την Τιγιάβα του Ιβαϊλόγκραντ, 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Περιληπτικά σας αναφέρω όλα γιατί έχετε λάβει τις εισηγήσεις. Υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Η εξόρυξη βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου, ο οποίος καταλήγει στον Εύρο και γι' αυτό έχει σημασία και για το Δήμο Σουφλίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει στείλει στο αντίστοιχο Βουλγαρικό Υπουργείο παρατηρήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγκεκριμένα σας αναφέρω 5-6 παρατηρήσεις, είναι συνολικά 10. Έχει ενστάσεις και ανησυχίες ως προς το ρυπαντικό φορτίο, επειδή υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος και άλλα επικίνδυνα στοιχεία. Επίσης, η όξινη απορροή στο ανοιχτό όρυγμα, η πιθανή αστοχία του φράγματος, οι οικολογικές επιπτώσεις, η υπόγεια διαφυγή και άλλα. Η επίσημη ελληνική θέση έχει διατυπώσει συγκεκριμένα ερωτήματα ενάντια στην εξόρυξη στο Ροζίνο. Έχει εκφράσει επιφυλάξεις, ανησυχίες και παρατηρήσεις. Ο Δήμος Ιβαϊλόγκραντ έχει επισήμως εκφράσει επίσης ανησυχίες, ερωτήματα και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις. Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην διαδικασία εξόρυξης λόγω ανατινάξεων, αλλά και στην ποσότητα των επικίνδυνων στοιχείων εξόρυξης και γύρι φόβους για μόνιμη ρήπαση των υδάτων. Επίσης, τα εναέρια απόβλητα, έτσι λέω κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, τα εναέρια απόβλητα έχουν 100 χιλιόμετρα ευέλεια διασποράς και μόλυσης και υπάρχει κίνδυνος όλα αυτά τα επικίνδυνα στοιχεία που ανέφερα πριν να διοχετευτούν στο περιβάλλον. Απειλείται άμεσα η λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου. Αυτά από εμένα, ο κύριος Δήμαρχος.
2: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω τα είπατε όλα. Εξάλλου θα πρέπει να επιθυμίσω στο Σώμα ότι υπάρχει και σχετική ομόφωνη απόφαση που έχουμε λάβει το 24 κατόπιν επιστολής που αποστάλλει σε εμάς από πολίτες της περιοχής που εξέφραζαν την ανησυχία λόγω της ηγίδας και λόγω του κινδύνου, είχαμε ψηφίσει αρνητικά ως προς αυτή την επένδυση. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται νέος λόγος, απλώς θα πρέπει να δυναμώσουμε και πράγματι θα πρέπει να δηλώσω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από την εταιρεία Ροζίνο να επισκεφθεί, που εγώ βέβαια δεν τους αποδέχτηκα, διότι είμαστε, τους ανέφερα ότι υπάρχει σχετική απόφαση, οπότε δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση. Είμαστε εντελώς αρνητικοί σε τέτοιες επενδύσεις.
1: Ο κύριος Τσακίρης έχει το λόγο.
3: Εντάξει, αυτονόητα. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας, όσους αυτούς που διαμαρτύρονται, ό,τι έχει να κάνει με περιβάλλον και με άσχημες επιπτώσεις στην κοινωνία και στη φύση, είμαστε απέναντι. Και συμπέμπτει και η ψηφοφορία με την επέτειο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δαδιά, που όλοι τη ζήσαμε και όλοι θυμόμαστε τι, και ακόμα ζούμε τα αποτυπώματα και τις επιπτώσεις. Οπότε είναι ομόφωνη και η δικιά μας στήριξη.
1: Ναι, και ο λόγος που το ξαναφέρνουμε, είπε ο κύριος Δήμαρχος, 28 Δευτέρα του 24 είχαμε λάβει ψήφισμα. Ο λόγος που το ξαναφέρνουμε είναι γιατί και το Περιφερειακό Συμβούλιο μας κάλεσε να διατυπώσουμε απόψε εκ νέου, έτσι, με έγγραφό του τον Ιούλιο, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό το ξαναφέρνουμε. Ομόφωνα λοιπόν.
0: Για τον ίδιο λόγο απόφαση πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτήχου στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όπου τοποθετήθηκαν ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο Χρήστος Οτοκαμάνης. Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος της Δημοτήχου ο Μίλος Χατζηγιάννοκλου και πληροφορίες για το θέμα έδωσε και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δερματζόγλου Χρήστος, διότι ανάλογη απόφαση είχε πάρθει το 2024 και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτήχου. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση από το Δήμο με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τη συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία χρυσορυχίων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οπότε δημοσιοποιεί για άλλη μια φορά την ομόφωνη απόφασή του και την κατηγορηματική αντίθεσή του στη δημιουργία χρυσορυχίων στο Ροζίνο. Να ακούσουμε σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
4: Γιατί εμείς δεν το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή είμαστε υπέρ των χρυσορυχίων, τα οποία έχουν και νομίζω και άμεση σχέση με εμάς, με τον Ερυθροπόταμο, δηλαδή θα βοηθούν την περιοχή μας.
5: Έχω επικοινωνήσει και με τους, με τους δύο δημάρχους τους όμορους δήμους για το θέμα αυτό. Δεύτερον, η εταιρεία από τη Βουλγαρία μας έχει καταθέσει ένα φάκελο με τις δικές της απόψεις. Εμείς ως Δήμος στείλαμε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους το σχετικό φάκελο. Ο Δήμος Δημοτήχου έχει τα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου δεν συμφωνεί με την εγκατάσταση των χρυσορυχίων και στο φάκελο που σας έστειλαν ηλεκτρονικά υπάρχει το ερώτημα αν θέλετε να επικαιροποιήσουμε την παλιά απόφαση ή αν θέλετε να ξαναπάρουμε καινούρια συζητώντας για το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε.
4: Κύριε Δήμαρχε, πλέον νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πάρουμε νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν συμφωνεί και το Σώμα, να μπει σαν έκτακτο θέμα για να προημερησία διάταξη για να το ψηφίσουμε.
5: Ωραία. Οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ισχύουν άσχετα αν αλλάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά δεύτερον, στο ερώτημα που σας έγινε στο mail, μπορούσατε απλώς να απαντήσετε ότι θέλουμε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και θα γινόταν. Να συζητήσουμε κάτι το οποίο έχουν πάρει απόφαση, αν θέλετε το κάνουμε.
4: Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιήσουμε, όχι το παλιό, να πάρουμε νέα απόφαση, να πούμε και δύο λόγια τι κινδύνους διατρέχουμε εδώ από τα απόβλητα αυτού του χρυσορυχείου.
5: Βεβαίως, γι' αυτό σας απεστάλλει το σχέδιο. Ναι. Είναι το πρώτο επίσημο κατά κάποιον τρόπο έγγραφο που βρήκαμε σχετικά με τα χρυσορυχεία.
4: Εδώ έχουμε πάει και έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως στην Αλεξανδρούπολη για τα χρυσορυχεία στο πέραμα και θα δεχτούμε τώρα δίπλα εδώ στο ποτάμι το δικό μας να τρέχουν απόβλητα. Θεωρητικά θα λένε ότι δεν θα έρχονται, αλλά
5: ναι,
4: ατυχήματα πάντοτε γίνονται και οι συνέπειες είναι τραγικές μετά για το περιβάλλον.
5: Αν θέλουμε να πάρουμε με τα καινούργια απόφαση, ίσως αν θέλετε να κάνουμε ένα έκτακτο σε μερικές μέρες, να καλέσουμε και τους ανθρώπους, αν θέλετε, από τη Βουλγαρία να μας εξηγήσουν και αυτοί, ιδάλλως σήμερα κιόλας το αποφασίζουμε, κάνουμε ένα ψήφισμα και τέλειο.
4: Αν θέλετε να καλέσετε οι δήμαρχοι, οι όμοροι δήμαρχοι από τη Βουλγαρία είναι σύμφωνοι ή κατά...
5: Δεν υπάρχει από τη Βουλγαρία, ο δήμαρχος δεν υπάρχει.
6: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στην προηγούμενη περίοδο που ήμουν πρόεδρος, είχα εισηγηθεί και είχαμε πάρει σχετική απόφαση για τα Το 17 δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Το 2024,
4: ναι,
6: που είχαν έρθει και άτομα όπως ήταν ο κύριος Τζίρας και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν από ένα σύλλογο που είχαν καταθέσει ένα αίτημα, είμαι σίγουρος, μπορώ να το ψάξω κιόλας, ότι έχουμε πάρει ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο το είχαμε αποστείλει κιόλας στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κιόλας.
4: Εν πάση περιπτώσει, αν το έχουμε πάρει, καλό θα ήταν να το ξαναδημοσιεύσουμε, γιατί ο κύριος Καλακίκος ήδη έκανε ενέργειες. Θεωρώ ότι εμείς σαν Δήμος πληττόμενος πιο άμεσα θα πρέπει να ξαναεπανέλθουμε.
5: Όταν έρθει η ώρα να ερωτηθεί ο Δήμος θα πει έχει εκφραστεί αρνητικά.
4: Ναι, γιατί ποιο να ερωτηθεί τώρα ο Δήμος?
5: Από τη διαβούλευση που γίνεται, από το κράτος, από το Υπουργείο, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο θα ερωτηθούν.
4: Εννοείται.
0: Μάλιστα, ήταν ένα απόσπασμα από την συνεδρίαση Παρασκευής του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα πάμε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εδώ τέθη προς συζήτηση το θέμα και είχαμε και τοποθετήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο, ο οποίος πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε σχετικά.
7: Αυτή τη στιγμή τι κάνουν, παίρνουν 11.

0: με τις περιεκτικότητες που παρουσιάζονται, οι οποίες βέβαια δεν είναι τεκμηριωμένες, όπως είπε και η κυρία Χαμητίδου. Αλλά ξέρετε ότι αν θεωρήσουμε ακίνδυνο το πρώτο στάδιο, πέρα του γεγονότος ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ακίνδυνο με αυτά τα οποία έχουμε διαθέσιμα, αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι ακίνδυνο το πρώτο στάδιο, τότε δίνουμε χώρο για το δεύτερο στάδιο. Και αν ξέρετε μια επένδυση ξεκινήσει και απασχολήσει πληθυσμό, κόσμο κτλ., μετά υπάρχει κοινωνική πίεση για να συνεχίσει η επένδυση αυτή, ακόμα και αν πρέπει να γίνουν απαρθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες. Οπότε θα πρέπει να έχουν καλή τεκμηρίωση για να δοθεί έστω και αυτό το πρώτο στάδιο, το οποίο προσπαθούν περιβαλλοντικά να υποβαθμίσουν για να μπορέσουν να το περάσουν. Στο διατάφτα, σε 4,5 μέσα γραμμές, το ΤΕ Θράκης θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιδετική πρόταση στην παρούσα μορφή και με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει αποδείξει την απαιτούμενη πληρότητα και το αναγκαίο επίπεδο περιβαλλοντικής και τεχνικής ασφάλειας, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η αδειοδότησή της.
1: Σε αυτές τις δύο γραμμές, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης μεταφέρει και τις απόψεις του ΤΕ ολόκληρου, που τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κατά της εξόρυξης χρυσού εκεί στην περιοχή Ροζίνου της Βουλγαρίας. Να συνεχίσουμε με την υποθέτηση του εκπροσώπου της Διανομαρχικής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του χρυσού, του κυρίου Ανέστη Στρατιάδη, ο οποίος παραβρέθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2: Η πρόθεσή τους είναι να κάνουν ένα χρυσορυχείο δίπλα στο ρέμα Βάρεμ Πέρε, όπου και θα δημιουργήσουν το φράγμα για μια κολοσσία χαβούζα τερμάτων ακριβώς πάνω στο ρέμα. Η έκταση για το φράγμα καταλαμβάνει 438,4 hectares ή αλλιώς 4,38 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην κήτη του ποταμού. Οτιδήποτε συμβεί από τοξικές ενώσεις και νερά, ο προτελευταίος αποδέκτης είναι ο Ερυθροπόταμος του Δημοτήχου και τελικά ο Εύρος. Η μελέτη τους έχει πολλές ελλείψεις και αστοχίες και επισημάνθηκαν αρμοδίως από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Με 12 παραγράφους και ενστάσεις και παρατηρήσεις του Υπουργείου ζήτησε εξηγήσεις από την εταιρεία. Η απάντηση που πήρε, νομίζω ότι δόθηκε και στο Υπουργείο, εγώ την είδα συγκεκριμένα για τα 12 σημεία στις 14 έκτου του 2026 κοινοποιήθηκε, όπου ουσιαστικά παίρνει ένα-ένα τα σημεία που έχει καταθέσει το δικό μας Υπουργείο και τα λιδωρεί ουσιαστικά, δηλαδή τα χλεβάζει. Και περιμένουν, να ξέρετε, όλοι στη Βουλγαρία την απόφαση που θα πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο απάνω σε αυτό το ζήτημα.

0: Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εχθές το βράδυ με θέμα αυτό, την θέση που γύρω από την επένδυση στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, επένδυση εξόρυξης χρυσού. Με τις τοποθετήσεις θα ξεκινήσουμε με αυτήν του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη.
1: Τεχνικά συμφωνώ με όλους σας και με την κυρία Μέλη και με εσάς και με όλες τις παρατάξεις, φυσικά με τους επιστημονικούς φορείς και έντοτε, αλλά πολύ περισσότερο για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μας, η οποία κάθισε και έκανε 23 συγκεκριμένα θέματα να λύσει από το θέμα σε αυτό. Καταρχήν, όλο αυτό το μοντέλο, όπως έχουμε πει και στη θέση μας που μιλήσαμε με τα χρυσορυχεία εδώ στη δική μας περιοχή, στην Θράκη, δεν συνάδει με το μουσιακό μοντέλο της περιφερειάρχης, το μουσιακό προφίλ που έχουμε καταθέσει όλες τις φορές.

και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα κατέληγε σε απορριπτική στάση έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Μαρία Χαμητίδου, που επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Άκης Παρασκευόπουλος αλλά και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού Ανέστη Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες με τις οποίες, όπως είπαν, επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης διεκπαιρέωσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης εχθές το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα που έπεσε και τραυματίστηκε στη Γριά Βάθρα. Τα στελέχη της πυροσβεστικής του νησιού τη μετέφεραν από το σημείο της πτώσης σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο κέντρο υγείας. Ήταν το 16ο περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης για φέτος στη Σαμοθράκη. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για την έναρξη εφαρμογής του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά για τις δύο νέες κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο και τις τιμές του κυβικού, ενώ θα ισχύουν και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης, με τις οποίες προβλέπονται αυξημένες καταναλώσεις που απαιτούν οι πολυμελείς οικογένειες. Για την ένταξή τους πάντως στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων αντίστοιχα, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Την 8η Λευκή Νύχτα Οριστιάδας διοργανώνει μεθαύριο, την 5η, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της πόλης, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στην κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης. Ενώ με πρωτοβουλία και των ίδιων των επαγγελματιών θα στηθούν και DJ πλατό μπροστά από καταστήματα. Επιπλέον, παραγωγοί της περιοχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα τοπικά τους προϊόντα. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως τα μεσάνυχτα και καθώς οδεύει προς τη λήξη της η θερινή εκπτωτική περίοδος, η έμποροι αναμένεται να κάνουν δελεαστικές προσφορές και εκπτώσεις στα καλοκαιρινά τους εμπορεύματα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στένωση λωρίδα στο ρεύμα εισόδου στην Αλεξανδρούπολη επί της λεωφόρου Δημοκρατίας θα ισχύουν σήμερα, αύριο και την 5η από τις 7.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Η στένωση θα αφορά το τμήμα από το ύψος της Βίζαντος μέχρι το ύψος της Σπάρτακου. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Ασυλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, καθώς συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Δημοτήχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Την ίδια βραδιά, την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, υπό τους ήχους της Μαντολινάτα Σουφλίου, θα έχει την ευκαιρία να δει το κοινό στο κάστρο του Πυθίου. Η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου συμμετέχει φέτος στις εκδηλώσεις της Πανσελίνου του Αυγούστου, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα, με την εκδήλωση στο κάστρο του Πυθίου που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η Μαντολινάτα θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες». Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική

0: Η ανάπτυξη εθνική βιωσιμότητα.
1: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
0: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχων Εστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από το Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο, από την Ορεστιάδα μέχρι και τα λιμενάρια της Θάσου.
1: Εντάξει, με τέτοιο ξεκίνημα πας να με καλοπιάσεις για κάποιο λόγο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη.
1: Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ρίξουμε μία ματιά και να εμβαθύνουμε εκεί όπου χρειαστεί στα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία δεν είναι λίγα, και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια αυτού του διόρου που θα είμαστε μαζί. Τίτλος εκπομπής είναι «Χάρτης επικαιρότητας», άλλωστε, Κώστα, και τι ακριβώς κάνουμε? Βάζουμε κάτω για 2 ώρες το χάρτη της επικαιρότητας για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά εκεί όπου παρουσιάζει το ενδιαφέρον κάθε φορά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Καβάλας, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Καλή σας μέρα λοιπόν σε όλους, σε όλο το διευρυμένο ακροατήριό μας, και φυσικά μας ακούτε και από το διαδίκτυο.
1: Μέσω του ertheco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε όλο ζωντανά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε απλά να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, Κώστα. Ζεσθενόμαστε.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία, θα σου πω ενδεικτικά, στις 7 το πρωί περίπου ήταν στο κέντρο της Καβάλας 26 με 26,5, 26 και 7. Δηλαδή 7 η ώρα το πρωί, λες ότι είχε ζέστη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχει ανέβει πάρα πολύ ο υδράργυρος, είναι στους 27 με 28 βαθμούς. Στην περιοχή της Δεξαμενής, στη Ραψάνη, εκεί τουλάχιστον.
0: Ωστόσο, στις περιοχές που είναι πιο ευπαθείς στη ζέστη, όπως είναι το Δάτο για παράδειγμα.
1: Στο Δάτο βαράει 30 βαθμούς.
0: Ξεκινάμε με 30. Ξεκινάμε με 30 βαθμούς. Άρα υπάρχουν περιοχές, όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που και αυτή την ημέρα θα δυσκολευτούν. Όπως δυσκολευτήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και χρειάζεται να έχουμε έτσι την αρκετή υπομονή.
1: Και χθες είχε πολύ έντονη ζέστη το απόγευμα, όχι τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, δηλαδή ήταν στους 33 κάπου εκεί, 32, αλλά ήταν έντονη δυσφορία. Και σε συνδυασμό με την υγρασία προκαλούσε αυτό το αίσθημα. Για σήμερα, από ό,τι βλέπω στα προγνωστικά, μικρή πτώση του υδραργύρου της τάξης των 1 με 2 βαθμών, που θα γίνει κυρίως αισθητή στα υπηρωτικά παιδινά και στα ορεινά. Πάντως το ίδιο μοτίβο πάνω κάτω θα πάμε και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως να πω ότι βλέποντας την πρόγνωση του καιρού στο ERT News, δίνει και μια πιθανότητα για γύρω από την Θεσσαλονίκη στην Βόρεια Ελλάδα, για πολύ τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έχουμε ενίσχυση από ό,τι βλέπω των ανέμων. Αυτή τη θαλάσσια άβρα που ουσιαστικά βοηθάει τα τμήματα αυτά που γρίνεται τα παραθαλάσσια.
1: Να υγρασία και να νιώθουμε λίγο πιο ευχάριστα.
0: Ωστόσο, θα συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και την Τετάρτη και την Πέμπτη, γενικά σε όλη τη χώρα. Μία μικρή ανάσα μας λέει το προγνωστικό προς το παρόν για την Παρασκευή και το Σάββατο, με μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να περιορίζονται, αλλά πάλι μπορεί να τσιμπήσουν το 37.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βιώνουμε τα σαραντάρια όπως στη Θεσσαλία ή στην Αττική.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Και να θυμίσουμε επίσης ότι στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόμαστε σήμερα στην κατηγορία 3. Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Οπότε είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα, έχουμε το μυαλό μας, ενημερώνουμε την πυροσβεστική για ό,τι αντιληφθούμε, να προλάβουμε, γιατί έχουμε ζήσει άσχημες στιγμές εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και όπως έχουμε ζήσει και έχουν ζήσει πολύ άσχημες στιγμές σε όλη την Ελλάδα. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Να πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, εκεί που μας πάει μια μέρα σαν τη σημερινή, την 25η Αυγούστου, και μας πάει στην Κρήτη. Μας οδηγεί στην Κρήτη σημερινή μέρα. Στην Κρήτη όπου 25 Αυγούστου του 1898 το Ηράκλειο, το τότε μεγάλο κάστρο όπως λεγόταν, ζούσε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες της νεότερης ιστορίας του. Ένοπλες ομάδες μουσουλμάνων επιτέθηκαν σε χριστιανούς κατοίκους και στη βρετανική δύναμη που βρισκόταν στην πόλη. Ακολουθούν δολοφονίες, λαιλασίες, εκτεταμένοι εμπρισμοί. Η σφαγή θα αποδειχθεί καταλυτική για την εξέλιξη του ζητήματος, γιατί το μακελιό αναγκάζει τις μεγάλες δυνάμεις να επισπεύσουν την αποχώρηση του Οθωμανικού στρατού από το νησί. Το νησί το οποίο για την 25η Αυγούστου, στη μνήμη εκείνης της αιματηρής μέρας, η οποία παραμένει ακόμη και στον χάρτη του Ηρακλείου, η κεντρική οδός που οδηγεί από το λιμάνι προς την πόλη, φέρει το όνομα 25 Αυγούστου στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής. Σαν σήμερα το 1920 η Βουλή ανακηρύσσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο άξιον της Ελλάδας ευεργέτην και σωτήρα της πατρίδος μετά τη διπλωματική επιτυχία της συνθήκης των Σευρών και στο απόγειο της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1944 το Παρίσι απελευθερώνεται έπειτα από περισσότερα από 4 χρόνια γερμανικής κατοχής, ενώ το 1949 στο Γράμμο βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική φάση της επιχείρησης Πυρσός, με σφοδρές μάχες μεταξύ του Εθνικού Στρατού και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα έχουμε την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού προς την Αλβανία, που σηματοδοτεί ουσιαστικά το στρατιωτικό τέλος του ελληνικού εμφυλίου. 1960 αρχίζουν στη Ρώμη οι 17η Ολυμπιακοί Αγώνες. 5.349 αθλητές, 83 χώρες. Στους αγώνες καθιερώνεται πλέον ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα σε ποιήση Κωστή Παλαμά, τον οποίο η ΔΟΕ είχε αναγνωρίσει το 1958 ως τον μόνιμο επίσημο ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, το Voyager 2 περνά περίπου 5.000 χιλιόμετρα πάνω από τα νέφη του Ποσειδώνα, πραγματοποιώντας την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική κοντινή επίσκεψη διαστημοσυσκευής στον πλανήτη, στέλνοντας πολύτιμα δεδομένα για τους δακτυλίους και τους δορυφόρους του. 1991, ο 21 ετών Λίνους Τόρβαλτς ανακοινώνει ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, το οποίο περιγράφει ως χόμπι. Το εγχείρημα θα εξελιχθεί στον πυρήνα Linux, ένα από τα σημαντικότερα έργα ανοιχτού λογισμικού. Πάμε στο 2004 να μου θυμίσεις, Κώστα, τι είχε γίνει τότε
1: Ολυμπιακοί
0: στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.
1: Και η Φανή Χαλκιά στέφεται χρήση Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς, όπως είπαμε, της Αθήνας, κατακτώντας ένα από τα 6 χρυσά μετάλλια που πήρε εκείνη την χρονιά η εθνική μας.
0: 2007 η Ελλάδα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς φωνικές πυρκαγιές μένονται σε Πελοπόννησο, λέγαμε χθες για το ξεκίνημα των πυρκαγιών, την Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Η 25η Αυγούστου εξελίσσεται σε μία από τις πιο δραματικές ημέρες της πύρινης καταστροφής του 2007. Μία ημερομηνία, ένα έτος το οποίο είναι από τα βασικότερα, από τις σημαντικότερες ημερομηνίες σε σχέση με την πύρινη καταστροφή που συνέβη στη χώρα μας. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1900 ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, κεντρική μορφή στη σκέψη του 19ου αιώνα. Το έργο του επηρέασε βαθιά την νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, τα ΔΕΕΦΗ, Ζαρατρούστρα, Ιδεοάνθρωπος, εισήγαγε έννοιες όπως η θέληση για δύναμη και ο υπεράνθρωπος. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει και από τη ζωή ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός πεζοναύτης, αστροναύτης, συγγνώμη, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Πώς το είπε, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, από τους μεγαλύτερους ήρωες της επιστήμης και της εξερεύνησης του διαστήματος. Και βλέπω και στο εορτολόγιο ότι σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
1: Όχι, νομίζω ότι τα έχεις πει όλα.
0: Ούτε αθλητικό?
1: Αθλητικό?
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Για σήμερα, αύριο έχουμε αγωνιστική δράση για προκριματικά Champions League, αν θες να σου πω. Αλλά
0: όχι, για το σαν σήμερα. Μην ξεφεύγει, σε παρακαλώ. Μην ξεφεύγει.
1: Αθλητικό σου λέω.
0: Αθλητικό που να μας
1: παραπέμπει. Ελληνικές ομάδες. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, θα στα πω.
0: Άντε, ωραία, ωραία. Ναι. Πάμε να, για ακόμη μια φορά να πούμε προσοχή και σήμερα με τις υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα αφορά, δίνει περισσότερο προσοχή στην Θράκη και κυρίως Ροδόπη Εύρο, με τη Σαμοθράκη και την Θάσο και την Λίμνο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα.

0: μέχρι να γίνει αυτός ο δρόμος, αν πούμε ότι γίνεται γρήγορα, γίνονται έτσι όπως λέει το Υπουργείο, μέχρι το 2030 εμείς οι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Δράμας θα συνεχίσουμε να περνάμε από εκεί. Πρέπει να διορθωθούν κάποια σοβαρά ζητήματα. Και τα ζητήματα που έβηλε η κυρία Αηδονά είναι ντροπή. Γιατί υπάρχουν και πολίτες της περιοχής της που έχουν βάψει αυτόν τον δρόμο με αίμα. Να μην μπορούμε δηλαδή δύο περιφέρειες να συντονιστούμε για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή δρόμο μέχρι το 2030. Και όντως η δική μας η πλευρά του δρόμου είναι άριστη σε σχέση με την πλευρά που είναι μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κακά τα ψέματα. Έτσι, εκτός από το που περνάει μέσα από δύο χωριά, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά όμως από την άλλη, πρέπει να συντονιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μερικά πρακτικά ζητήματα. Άντε, δεν μπορούμε να βάλουμε ανάμεσα στο δρόμο, να βάλουμε διάζωμα ώστε να μην μπορέσουν να γίνονται οι προσπεράσεις στο ρίσκα κακό. Αλλά στα πλαϊνά δεν πρέπει να μπουν διαζώματα, δεν μπορούν να μπουν μάτια γάτας για το βράδυ, δεν μπορεί να γίνει διαγράμμιση. Σε έναν δρόμο, κύριε Περιφερειάρχη, και το ξέρει καλά πολύ ο Μιχάλης, ότι αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι είναι η διέξοδος των Βουλγάρων προς την περιοχή της παραλίας Οφρυνίου. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περνάει από εκεί και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν είναι μόνο τα φορτηγά. Ας πάρουμε τα οικονομικά πίσω, ας βάλουμε πρώτα τις ζωές των ανθρώπων. Άρα, πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα σε εμάς, στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, να υπάρξει μια υποχρέωση προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να υπάρξει μια χρηματοδότηση για να δοθούν, να γίνουν βασικά πράγματα σε αυτόν τον δρόμο.
1: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, mm-hmm. ουσιαστικά η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που πρέπει να φτιάξει το ένα κομμάτι του δρόμου ή τουλάχιστον να φροντίσει να βελτιώσει αυτό το κομμάτι του δρόμου, το οποίο παρουσιάζει και την πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι στις προτεραιότητες από τη στιγμή που, από ό,τι θυμάμαι εγώ, οι Σέρες με τη Θεσσαλονίκη έχουν ένα ωραιότατο δρόμο καρφί που τη συνδέει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, έχω την αίσθηση κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα στην συνεννόηση των δύο περιφερειών, ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να λυθεί μέσα από τον καινούργιο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που φαίνεται, θα το δούνε βέβαια, θα το ελέγξουν κιόλας, ότι επιτρέπει κάποιο είδους συνεργασίες, κοινές συνεργασίες, κοινούς ενδεχομένως λογαριασμούς για έργα που βρίσκονται, που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Θέλω να ακούσω και ένα μικρό κόσπασμα ακόμη από τον κύριο Ηλιόπουλο. Κατέληξε κάπως έτσι με κάποιες προτάσεις, κάποιες από αυτές τις προτάσεις.
0: Κόσμος με απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά στη διασταύρωση της Παλαιοκόμης και στη διασταύρωση της Πρώτης, που βγαίνουν σαν τρελοί και εκεί έχουμε τα περισσότερα δυστυχήματα. Νέες διαγραμμίσεις και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος στα μάτια της γάτας για τη βελτίωση της ορατότητας κατά τη νύχτα. Αυτά δεν θέλουν λεφτά, θέλουν πολιτική βούληση. Από την πλευρά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περισσότερο, έτσι όπως είπαμε. Θεσμικά, μπορούμε να κάνουμε μια σύμβαση διαπεριφερειακής συνεργασίας. Μας το δίνει ο νέος κώδικας, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με το άρθρο 331. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύμβαση, να βάλουμε ένα κοινό ταμείο, μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης, στελεχωμένη από τεχνικούς υπαλλήλους και των δύο περιφερειών, και να φτιάξουμε αυτά τα ζητήματα. Και να διεκδικήσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, και να πούμε την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, έτσι, ότι είναι απαράδεκτο να μην δίνονται 160 εκατομμύρια για τον άλλο το δρόμο Δράμας Καβάλας από τους εθνικούς πόρους. Να τελειώσουμε με αυτή την κοροϊδία. Έλεγα να φέρουμε να προσκαλέσουμε εδώ τον Υπουργό Υποδομών, αλλά μας απάντησε με μια λυτή απάντηση. Βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Άρα η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Απαιτούμε έργα και ασφάλεια τώρα. Αυτό πρέπει να τονιστεί και να είναι μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πέρα από κόμματα, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα δεν μας ρωτάνε τι ψηφίζουμε, δεν μας ρωτάνε τι κόμμα είμαστε, μας λένε καθημερινά τι έκανες εσύ για να σωθεί το παιδί μου, για να σωθεί ο άνθρωπός μου, για να μην έχουμε αυτά τα δυστυχήματα στην περιοχή.
1: Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσε και ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος. Θα επιμείνω λίγο σε κάποια αποσπάσματα ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα και που είναι και στην

0: διαχείρισή τους.
1: Και έχουν και καθημερινά επαφή με ανθρώπους που τους θέτουν μεταφέρουν αυτά το πρόβλημα. Τα προβλήματα. Βέβαια.
0: Να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη δράμας, τον κύριο Μιχάλη Μουρβετίδη. Mm-hmm.
2: Στα Εκούρα ήταν υπουργός. Η δέσμευσή του ήταν μπροστά και σε μένα και σε υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αρχές του τέλη του 25, αρχές του 26 θα ξεκινήσει ο δρόμος. Και μας έδωσε τον λόγο του. Να μην τα αποδογώ, έφυγε ο κύριος Σταϊκούρας, αλλάχθηκε. Ναι. Απλά σας πω ότι ποια ήταν η δέσμευση του κύριου Σταϊκούρα. Έρχεται ο κύριος Παχιάος. Μέσα στο 25, όταν έγινε αλλαγή. Εμείς ξέρετε ότι όποιος έρχεται υπουργός, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε είναι ο δρόμος. Κύριος Σταϊκούρας λέει ότι το αποκλεί να γίνει μέσα στο 25-26, θα γίνει το 27. Εδώ ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε αυτό, λέει κακώς. Δεν έχει σωστή πληροφόρηση, δεν έχει σωστή ενημέρωση. Να μην τα αποδογώ. Είμαστε τώρα στην υπόσχεση του κύριου Παχιάου. Περιμένουμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που πρότεινε και ο Περιφερειάρχης, ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία όλων των φορέων, γιατί και κάποιοι δήμαρχοι του νομού μας, κύριε Περιφερειάρχη, κάνουν μόνοι τους κάποιες κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε ότι πάει μόνος ένας δήμαρχος και ζητάει κάτι, ναι, του δίνω κάτι άλλο και φεύγει και όλα καλά. Αν δεν πάμε όλοι μαζί, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι βουλευτές, να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει πρόβλημα, είναι δώρο άδρο. Να πω και μερικά πράγματα για το δικό μας το κομμάτι, όπως είπε και ο Στέλιος. Η πραγματικότητα αυτή το έχουμε σε ένα καλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο δρόμος που πληρεύει όλες τις προϋποθέσεις. Αλλά από εκεί πέρα το σοβαρό του θέμα είναι ακριβώς εκεί που τελειώνει ο δικός μας δρόμος και ξεκινάει. Εμείς με το μπιμπίλ περάσει την έφερα, έχει διαγράμμιση και καθαρισμένα τα. Το πρόβλημα το σοβαρό ήταν το πιο βασικό είναι η διαγράμμιση. Δηλαδή και αυτός ο δρόμος που είναι χάλια το επόμενο κομμάτι, ο δρόμος είναι τελείως να πω χάλια. Τουλάχιστον έχει μια διαγράμμιση ο άλλος να ξέρει πού είναι, γιατί έχει τη μέρη που φεύγει. Από εκεί πέρα, κύριε Περιφερειάρχε, εμείς έχουμε έτοιμη μια μελέτη, όπως το είπατε και εσείς, που έχει μέσα ό,τι πρέπει να γίνει για το δικό μας το κομμάτι, αλλά το πρόβλημα πρέπει να επικεντρωθούμε στον νομό των Σερών. Και πρέπει εκεί να πιέσουμε και αυτούς να καταλάβουμε ότι επειδή έχουν αυτοί και τώρα 2.000 κόσμο ή 1.000 πόσοι έχουν και εμείς έχουμε, δεν τους ενδιαφέρει. Και κρύβονται πίσω από αυτή την ιδεολογία ότι είναι έργο που θα γίνει και δεν έχουμε λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνει παρέμβαση από πιο ψηλά.
0: Αυτός ήταν ο αντιπεριφερειάρχης δράμας, ο κύριος Μιχάλης Μουρβετίδης. Το έδωσε και το ιστορικό. Μας υποσχέθηκε, έφυγε ο ένας, μας υποσχέθηκε, έφυγε ο άλλος. Η αλήθεια είναι ότι οι αναλλαγές αυτές στα υπουργεία δεν βοηθούν. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία συνέχεια. Και αυτή είναι η συνέχεια, την πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Και κυρίως της δράμας που έχουν ένα τέτοιο αίτημα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια 20ετία, θα έπρεπε να είχε γίνει κάτι. Να κλείσουμε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, να συνοψίζει με αυτά που ακούστηκαν για τις κινήσεις που θα γίνουν από σήμερα κιόλας, ως προς αυτό που μπορεί να κάνει η Περιφέρεια και την πίεση που μπορεί να ασκήσει και την ενημέρωση που μπορεί να έχει για τον συγκεκριμένο δρόμο Αμφίπολης Δράμας.
3: Το πρώτο είναι ότι θα κάνουμε το έργο, όπως είπα και προηγουμένως, για την περιφερειακή συνεργασία από κοινού χρήματα. Για να, αν δηλαδή αυτό το πράγμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την νέα νομοθεσία, γιατί όλοι μας τώρα προσπαθούμε λίγο να αναλύσουμε και την νέα τροπολογία, ότι μπορούν τα χρήματα να μπουν σε έναν κοινό λογαριασμό και να διαχειριστούν από δύο περιφερειακές ενότητες. Γιατί ιδάλλως δεν μπορούμε με δικά μας χρήματα να πάμε να παρεύουμε στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, είναι άμεσα εδώ το πράγμα, το πλαίσιο όπως υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, και λέω γιατί είναι η ΔΕΘ που μιλάμε, προοδεύτηκε εκεί η παρατάξη, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, μία συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία, επικεφαλής όλων των παρατάξεων, βουλευτής και δήμαρχη της περιοχής της Δράμας. Το τρίτο είναι, κύριε Μουρβετίδη, αύριο έγραφα στην αστυνομία για περισσότερη αστυνόμηση στην περιοχή. Αυτά τα τρία πιστεύω. Και το τέταρτο είναι ότι σε περίπτωση ότι εμείς θα δούμε και το δικό μας κομμάτι με τα χρήματα που έχουμε, αν πρέπει να κάνουμε μόνοι μας παρέμβαση, αν δεν προχωρήσει η περιφερειακή που θα είναι άμεση, θα έχουμε μια απάντηση άμεση σε επόμενες 10 μέρες στην περιφερειακή με τη συνάντησή μου, να προχωρήσουμε στο τέταρτο, δηλαδή στο δικό μας κομμάτι, τουλάχιστον να κάνουμε τα μάτια της γάτας, κάποια μέτρα προστασίας, τουλάχιστον το δικό μας κομμάτι. Αυτά τα τέσσερα έχω καταγράψει από τη σημερινή κουβέντα από τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. Σας ευχαριστήσω όλους. Ξεκινάμε αυτή τη δέσμευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και πιστευματικά να καταγραφεί για τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε στις επόμενες μέρες.
0: Αυτές είναι οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν από την διοίκηση της περιφέρειας μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθετου άξονα δράμας Αμφίπολης. Ένα αίτημα δεκαετιών για τους δραμηνούς. Είναι και το πρώτο αίτημα που θα πάει στον Πρωθυπουργό τώρα στην έκθεση που θα συναντηθούν οι φορείς της Δράμας. Το αίτημα, το πρώτο που θα πάει ως κοινό αίτημα της Δράμας θα είναι ο δρόμος Αμφίπολης πρώτα και μετά ο δρόμος Δράμας Καβάλα.
1: Για τα μάτια της γάτας που ακούσαμε νωρίτερα είναι οι ανακλαστήρες στο οδόστρωμα που είναι τοποθετημένοι για να καθοδηγούν τους οδηγούς. Ναι. Το βράδυ αντανακλούν το φως από τα φώτα των αυτοκινήτων, βοηθούν στην ορατότητα όταν υπάρχει σκοτάδι ή ομίχλη ή έντονη βροχή, ενώ την ημέρα λειτουργούν προειδοποιητικά μέσω κραδασμού. Αν ο οδηγός πατήσει πάνω τους, ο θόρυβο

0: Ολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: Και θα μείνουμε για ακόμη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε. Χθες ήταν δύο σημαντικά θέματα. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχε να κάνει με την Αμφιπολιδράμα. Το πρώτο ήταν η γνωμοδότηση γύρω από αυτή την επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη χθεσινή συνεδρίαση σχετικά με την γνωμοδότηση. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα καταλήγει σε απορριπτική άποψη έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, η κυρία Μαρία Χαμητίδου, που επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Είπαμε ότι η εισήγηση έγινε από την κυρία Μαρία Χαμητίδου και ότι τελικά γνωμοδότησαν ομόφωνα αρνητικά οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ακούσουμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε η κυρία Χαμητίδου.
1: Είναι ένα μεταλλείο το οποίο σκοπεύουν να δημιουργήσουν στην περιοχή του Ροζίνου στην Βουλγαρία. Το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει για 35 χρόνια και βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα. Περίπου είναι 11,6 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και 19,4 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η γεωγραφική απόσταση, όσο είναι η υδρολογική σύνδεση που έχουμε με την περιοχή. Η περιοχή του έργου βρίσκεται μεταξύ των παραποτάμων του Μπιάλα Ρέκα. Ο Μπιάλα Ρέκα εκβάλλει στο Λούκα Ρέκα, ο οποίος στην ελληνική επικράτεια

0: κλαστός ερυθροπόταμος, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται και με τον Εύρο. Επομένως, όταν εξετάζουμε το έργο αυτό, δεν εξετάζουμε ένα απομονωμένο μεταλλείο στη βουλγαρική επικράτεια, εξετάζουμε μια δραστηριότητα που βρίσκεται ανάντι ενός υδρογραφικού συστήματος, το οποίο τελικά καταλήγει στην Ελλάδα. Το πρώτο, ίσως και σημαντικότερο, είναι το ζήτημα με τα νερά. Η ίδια η τεχνική τεκμηρίωση του έργου αναγνωρίζει ότι η υδρογεωλογική γνώση της περιοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η λεπτομερής αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων. Και υπάρχει ακόμα και ένα στοιχείο που απαιτεί προσοχή. Υπάρχει γεώτρηση που καταγράφει συγκέντρωση αρσενικού σε 34 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, έναντι πρότυπου ποιότητας 10 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο. Παρά αυτές τις αβεβαιότητες, λοιπόν, δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωμένο αριθμητικό μοντέλο διασυνοριακής ροής και μεταφοράς ρήπων μέχρι τα ελληνικά υδατικά σώματα. Και όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί και η συγκεκριμένη παρατήρηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά την εγκατάσταση αποθήκευσης των μεταλλευτικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση τελμάτων προβλέπεται να καταλάβει πλήρως τη φυσική κήτη του Γιουρεντέρε. Δηλαδή, μια φυσική υδρολογική λειτουργία αντικαθίσταται από τεχνικά έργα εκτροπής, συλλογής και διαχείρισης των νερών. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή το Γιουρεντέρε βρίσκεται στην αρχή της υδρολογικής διαδρομής που οδηγεί μέσα από το Άπρεντέρε και το Μπιάλαντέρε στον Ερυθροπόταμο και στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία που εξετάσαμε, δεν προκύπτει πλήρη συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση που να αποδεικνύει ότι αυτή είναι η περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή έναντι άλλων λύσεων, μεταξύ των οποίων και η ξηρή απόθεση των τελμάτων. Το τρίτο και κρίσιμο ζήτημα αφορά το ενδεχόμενο του σοβαρού ατυχήματος ή της αστοχίας. Η περιοχή παρουσιάζει σεισμικό δυναμικό έως 7 της κλίμακας MSK. Παράλληλα, στην εγκατάσταση προβλέπονται φράγματα συγκράτησης νερού και μεταλλευτικών αποβλήτων. Η ελληνική πλευρά ζήτησε να εξεταστεί το σενάριο της αστοχίας. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη θράψης φράγματος. Δεν έχουμε μοντέλο θράψης, δεν έχουμε χάρτη ζωνών κατάκλυσης, δεν έχουμε επαρχή προσομοίωση της διαδρομής των τελμάτων. Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο άφιξης μιας ενδεχόμενης τρυπαντικής ροής στην ελληνική επικράτεια. Και αυτό για μας είναι κρίσιμο. Διότι ακόμα και όταν η πιθανότητα ενός ατυχήματος θεωρείται μικρή, οι δυνητικές συνέπειες μιας σοβαρής αστοχίας πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πριν από την τελική απόφαση. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις ως προς τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην επίβλεψη, καθώς δεν προσδιορίζεται επαρχώς η ποσότητα που τελικά παραμένει στα τέλματα και στην υδατική φάση. Παράλληλα, απαιτείται αξιολόγηση της δυνατότητας κινητοποίησης στοιχείων όπως είναι το αρσενικό, ο υδράργυρος και το ουράνιο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι η βιοποικιλότητα. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να σταματά στα κρατικά σύνορα όταν τα οικοσυστήματα και τα είδη δεν σταματούν σε αυτά. Δεν έχει υποβληθεί ειδική διασυνοριακή αξιολόγηση για τις ελληνικές περιοχές Natura 2000 και για τα είδη που συνδέονται με το διασυνοριακό υδρογραφικό δίκτυο. Αντίστοιχα, πρέπει να εξεταστεί η πιθανή μετάδοση πανίδας προς την ελληνική Ροδόπη εξαιτίας της μακροχρόνιας όχλησης από τις εκρήξεις και τη λειτουργία του έργου. Υπάρχει τέλος και ένα ζήτημα που αφορά τους πολίτες της περιφέρειάς μας και είναι η δημόσια υγεία. Δεν έχει υποβληθεί αυτοτελής διασυνοριακή αξιολόγηση επιπτώσεων στην υγεία που να εξετάζει συνολικά την πιθανή έκθεση του ελληνικού πληθυσμού μέσω των επιφανειακών και υπογείων νερών, της άρδευσης, των γεωργικών προϊόντων, της τροφικής αλυσίδας και πιθανών ατυχημάτων. Καταλήγοντας λοιπόν από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων, προκύπτει εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις τεκμηρίωσης σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Κατά συνέπεια, δεν έχει αποδειχθεί με επάρκεια επιστημονική τεκμηρίωση η απουσία σημαντικών δεσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων και με τα δεδομένα αυτά η αξιολόγησή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ολοκληρωμένη.
1: Αυτά είπε η κυρία Χαμηλίδου σχετικά με την επένδυση αυτό το έργο για την επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αρνητικά ήταν και τα Δημοτικά Συμβούλια που συνεδρίασαν και έβγαλαν αποφάσεις στην περιοχή του Εύρου και συνεχίζουν να γίνουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συζητήθηκε πρώτο και αρκετά εκτενώς χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή.

0: κάνει στο σήμα.
1: Πάντως, Ρένα, μιας και αναφερθήκαμε στις αποφάσεις του Περιφερειάρχη και στα όσα συζητήθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πούμε ότι ο Χριστόδουλος Τοψίδης ανακοίνωσε πως εντάχθηκε η Περιφέρεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Καβάλας προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης για τους κατοίκους της περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κύριος Τοψίδης τόνισε ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

0: από τις 17 ως τις 23 Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας, 9 ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 8 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογών ουσιών και περιόπλων κατά περίπτωση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτύχου.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, από την Αφρική που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Αυτή που ακούσαμε ήταν ο εξαιρετικός Αλίφ Κιθά. Η μέρα γενεθλίων ήταν γι' αυτό. Να, το 1949 είχε γεννηθεί σαν σήμερα και φυσικά η συζάβια εγώ από το πράσινο ακροτή. Μια γυναίκα με υπέροχη φωνή που όσοι είχαν την ευκαιρία να την ακούσουν και ζωντανά, τους μάγεψα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει σήμερα το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας σε αυτή την 25η μέρα του Αυγούστου και τρίτη σήμερα ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.erteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, η δική μας πρόταση και ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση του Μωτινής, κατά αυτόν τον τρόπο που ήταν να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την περιφερειακή κοινότητα Ευρώπης και Ξάνθης, και όχι μόνο να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα που έχετε στη δική σας περιοχή και μπορούμε να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, εδώ είμαστε. Και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής, γιορτάζουν τίτλους, γιορτάζουν πολλοί συνάνθρωποι μας για διάφορους λόγους. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια γιορτή. Ζήστε και αφήστε και τους άλλους να ζήσουν με τον τρόπο που θεωρούν αυτοί ότι θα είναι ευτυχισμένοι. Σήμερα επίσης είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο όσο μιλάμε εμείς εδώ. Υπάρχει ένας πανικός έτσι αυτές τις ώρες στη Γερμανία. Ένα ακόμη ντρόν εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της ληψηρίας του Χαλέ. Υποθέτεται ότι θα μπορούσε να είναι και ρώσικο. Στον διάμεσο, στο μέτωπο του πολύχρονου πολέμου πλέον Ρωσίας-Ουκρανίας, δηληστήριο στις φλόγες, δύο νεκροί στη Ρωσία σε επιδρομές της Ουκρανίας, ισάριθμοι νεκροί στην άλλη πλευρά των σύνορων για το ξεκίνημα της ημέρας. Στη Μέση Ανατολή, 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή πλέον έχουμε συμπληρώσει, 20 νεκροί, 68 συμπάντα στενό τραυμούς. Εκεί που ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Γουτέρες πριν αποχωρήσει προτείνει τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να διευκολυνθούν τουλάχιστον οι μεταφορές λιποσπάτων, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλο τον πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το Πεντάγωνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδοση στις συνομιλίες τους, είναι και η δήλωση που έρχεται από την πλευρά των Πακιστανών μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, του Νακβί. Στην Γάζα, τώρα, οι Ισραηλινές επιθέσεις που κάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά για την ώρα. Και έχουμε και την Ουάσιγκτον, η οποία ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε τη Συρία από το κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Δαμασκός και Άγκυρα χαιρετίζουν την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Στην Τουρκία τώρα, μέσα στην Τουρκία, χτεσινή απόφαση 5 χρόνια φυλάκιση έως 23 χρόνια κάθεξη σε 5 αντιπολιτευόμενους δημάρχους στην Τουρκία. Μια απόφαση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη διπλανή χώρα. Έχει μέλλον αυτή η υπόθεση, θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και στον μεγάλο εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά,
Η ΟΤΑΒΑ θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή του στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, κυρίως για τα καναδέζικα, για τα αυτοκίνητα από το Καναδά. Έχουμε επίσης τα ταγιγραφικά που μπορούν και συμβαίνουν στην πολιτική όταν δεν ξέρουν οι πολιτικοί τι αποφάσεις να πάρουν και όταν ο κόσμος ψηφίζει για φαμπαλά και όταν έρχεται η πραγματικότητα μπροστά του αρχίζει και χτυπιέται. Έχουμε λοιπόν στην Αμερική απελάτη και στην Ονδούρα η σύζυγος εν ενεργεία λοχεία του Αμερικάνικου στρατού, η οποία ήταν μετανάστης και δεν είχε τα χαρτιά που έπρεπε να έχει. Οπότε ο σύζυγος υπηρετεί στη Μέση Ανατολή. Η σύζυγος έχει απελαθεί από την Αμερική προς την Ονδούρα. Και έχουμε και την έφοδο των σημερινών σε κοινότητες στην Αϊτή. Τουλάχιστον 47 είναι εκεί που δίνει με στοιχεία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την ώρα. Στην Ελλάδα τώρα από υπολογισμό έχουμε πρωτογενής πλεονέσμα ύψους 5,770 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στο 7ο το πρώτο του 2026. Θυμίζουμε ότι από αύριο, χτες είχαμε την πρώτη υπουργική σύσκεψη, από αύριο ξεκινάει και την λειτουργία της Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός θα είναι την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει δύο συναντήσεις με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας, όλη της Βόρειας Ελλάδας, το πρωί και το απόγευμα, όπου εκεί έχουν κληθεί οι δημάρχοι κυρίως στην απογευματινή συνάντηση να βάλουν τρία θέματα που αφορούν, που συνδυάζονται με τα τοπικά, αλλά να αφορούν και τα εθνικά και τις εθνικές προβλέψεις για το τι θα πρέπει να γίνει έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Κάποιοι δήμαρχοι είναι έτοιμοι, κάποιοι δεν είναι έτοιμοι. Φαντάζομαι όμως μέχρι την Πέμπτη που θα βρεθούν όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε και θα βρεθούν εκεί, θα έχουν ετοιμάσει τις προτάσεις στους τρία και τρία, δηλαδή συν έξι θέματα. Και να πούμε ότι νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στα ξέρωχιά σήμερα το πρωί ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι, να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και με αυτό το τραγούδι να μεταφερθούμε προς την περιοχή της Δράμας.

0: Καταφέραμε να περάσουμε από το τραγούδι στο σχήμα. Αυτό που ακούσαμε είχε το τίτλο «Δόξα δράμας» από την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Νίκος Ξηδάκης. Αυτή η ηχή θα μας οδηγήσουν προς την περιφερειακή ενότητα της δράμας, προς την περιφέρεια της δράμας, να δούμε εκεί τι γίνεται. Εκεί θα συναντήσουμε τον επικεφαλή της ανέκτη της ενωτικής πρωτοβουλίας, τον Σέργιο Ηλιόπουλο, διότι χτες είχαμε δύο θέματα που είχαν πολύ πολύ, έτσι, μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα από αυτά ήταν και ο διάλογος για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθε του άξονα δράμας Αμφίπολης, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και το άλλο κρίσιμο θέμα ήταν το κοίτασμα του Πετελαίου στη διπλανή χώρα, το κοίτασμα Ροζίνου στην Βουλγαρία, για να δούμε τι λέει και η ελληνική πλευρά. Θα πάμε τώρα εμείς να έχουμε τον συνάδελφο της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Σέργιο Ηλιόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω είχε πολύ ενδιαφέρον η χτεσινή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον με τα θέματα που πήγανε. Και εγώ έλεγα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που ενδεχομένως έπεσε σε μια δεύτερη μοίρα. Από ένα θέμα όμως που αφορά την καθημερινότητά μας και αφορά την καθημερινή κίνηση των ανθρώπων που κινδυνεύουν από έναν δρόμο. Τι γίνεται λοιπόν με το έργο κατασκευής του κάθε του άξονα δράμας Αμφίπολης?
1: Μας βάζετε δύσκολα. Εδώ στη Δράμα.
0: Και θυμίζουμε ότι είναι η Έδασα και η Δράμα που δεν έχουν σύνδεση με την Εγνατία, έτσι, οι μόνες χώρες, οι μόνες πόλεις στην, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Κοίταξε, η οργή και η θλίψη εδώ στη Δράμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λέξεις. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για άσφαλτο, δεν μιλάμε για στατιστικές, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα. Επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των πολιτών της Δράμας ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. Θέλω να πω κάτι που το έθεσα κοιτώντας στα μάτια όλους τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από κομματικές ταυτότητες. Η Δράμα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκινοπαθών στην περιοχή και εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένιο για τις χημειοθεραπείες του. Άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους επιστρέφουν εξαντλημένοι μέσα στη νύχτα και πολλές φορές ακούς το συγκλονιστικό ότι θα γλιτώσουμε από τον καρκίνο και θα πεθάνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε για μας εδώ στη Δράμα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο δρόμος, γιατί χθες ακούστηκαν και διάφορα λόγια για τα οικονομικά ωφέλη, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε δευτερεύοντα μεριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, πάνω από το 55-60% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας συμβαίνουν στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο εκτός αυτοκινητοδρόμων, ακριβώς λόγω της έλλειψης των υποδομών ασφάλειας. Και η Δράμα, όπως είπατε κι εσείς, παραμένει με κυβερνητική ευθύνη η μοναδική πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας σε όλη την περιφέρειά μας, χωρίς άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι μια ιστορική αδικία που διαρκεί πλέον εδώ και δύο γενιές. Και μιλάμε για έναν εμπεγμό, διότι η ιστορία των κυβερνητικών υποσχέσεων για τον άξονα δράμα Αμφίπολη την τελευταία επταετία είναι το απόλυτο μνημείο της κοροϊδίας. Το Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε δημόσια στη ΔΕΘ ότι ο δρόμος είναι μελετητικά όριμος και ότι θα δημοπρατηθεί εντός 18 μηνών. Οι 18 μήνες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πέρασαν και δεν έγινε τίποτα. Τον Απρίλιο του 2021 η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο και λέει ότι θα κάνουμε αυτό το δρόμο με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και μάλιστα έβγαλε και ένα κοστολόγιο 248 εκατομμύρια με νέα υπόσχεση για προκήρυξη εντός του 2021. Περνάει το 2021, έρχεται το Δεκέμβριο του 2022 και ξεκινάει η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ερχόμαστε το Δεκέμβριο του 2025, όπου υποβάλλονται δεσμευτικές προσφορές από τους εργολάβους και σήμερα, τον Αύγουστο του 2026, ακόμα συζητάμε για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και μάλιστα χθες ένα έγγραφο που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης προς τον αρμόδιο υπουργό υποσχέθηκαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η διαδικασία και ότι στις αρχές του 2027 θα έχει τελειώσει η ιστορία με τις δημοπρατήσεις. Βλέπουμε όμως ότι αν προχωρήσει έτσι όπως λέει η κυβέρνηση ο δρόμος, θα χρειαστούν τουλάχιστον μια κατασκευαστική περίοδος 4 ετών, οπότε θα πάμε στο 2030, το 2031. Άρα εμείς Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 7 χρόνια κυβερνητικών θα, την ώρα που ο Υπουργός Οικοδομών, ο κ. Σταχαίος, απάντησε κοινικά μέσα στη Βουλή για τη Δράμα συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις που στερούνται συνδέσεων, όπως η Κοζάνη, η Γουμενίτσα, και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα μαζί. Αυτή είναι μια απάντηση η οποία στους πολίτες της Δράμας που θερνούν θύματα ακούγεται πάρα πολύ άσχημα.
0: Στο ενδιάμεσο μέχρι να φτάσουμε εκεί, τι προτείνεις, τι πρέπει να γίνει άμεσα, τάχιστα?
1: Ναι, αυτό είναι και το δικό μας το θέμα, γι' αυτό καταθέσαμε και την πρόταση εχθές μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταθέσαμε ένα απολύτως θωρακισμένο τεχνοκρατικό και νομικά εφαρμόσιμο σχέδιο, το οποίο διαχωρίζει το νέο το δρόμο, τον ΣΔΕΙΤ από τον υφιστάμενο, και απαιτούμε εδώ και τώρα τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν τον υφιστάμενο άξονα της Εθνικής Οδού των 12. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα περιορισμένο πλάτος και ότι δεν μπορεί να μπει ένα κεντρικό στιθέος μέσα στο δρόμο. Αλλά όμως απαιτούμε πλευρικά στιθέα ασφάλειας στις επικίνδυνες τροφές που υπάρχουν, ένα πλήρη φωτισμό μελέτη στους ισόπεδους κόμβους, ειδικά στις διασταυρώσεις όπως είναι της Παλαιοκόμης και της Πρώτης, και τοποθέτηση των ανακλαστήρων οδοστρώματος, είναι αυτά τα λεγόμενα μάτια της γάτας που βλέπουμε το βράδυ όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο για την νυχτερινή οδήγηση. Δεύτερον, ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή, και μάλιστα ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το δει, μια ενεργοποίηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί το νότιο τμήμα του δρόμου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και εκείνο είναι και το χειρότερο κομμάτι. Και έτσι προτείναμε εμείς την άμεση σύναψη μιας σύμβασης διαπεριφερειακής συνεργασίας μέσω του άρθρου 331, και έστω με αυτή τη σύμβαση οι δύο περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας θα συστήσουν μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης. Άρα θα δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο, θα ενώσουμε τεχνικές υπηρεσίες και να εκτελέσουμε τις σωστικές παρεμβάσεις συντήρησης στον υφιστάμενο δρόμο, παρακάμπτοντας έτσι την γραφειοκρατία και πολλές φορές αυτό που ακούμε από την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είναι ένας δρόμος δευτερεύοντων για αυτούς κτλ. Άρα ο νόμος μας δίνει το όπλο, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να το χρησιμοποιήσει, ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το χρησιμοποιήσει. Και το τρίτο που πρέπει πλέον να δούμε είναι μια δυναμική διεκδίκηση αυτών των 160 εκατομμυρίων για το δρόμο Δράμα Καβάλας,

0: Μια κούλπα λοιπόν από τους Ένιγμα. Είναι ένα γερμανικό μουσικό σχήμα που είχε ιδρυθεί το 1990 από τον Μισελ Κρετσού. Σε αυτό το σχήμα συμμετέχει επίσης η γυναίκα του Μισελ Κρετσού, η Σάντα, ο Ντέιβιν Φάρισταϊν και ο Φρανκ Πατέρσον. Σε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που έχει αποτυπωθεί έτσι στη μνήμη πολλών ανθρώπων και έχει πολύ πολύ μεγάλη πολιτική σημασία όταν κάνουμε λάθη. Θα παραμείνουμε για λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θυμίζουμε χτες ότι είχαμε την συζήτηση για το χρυσό στο Ροζίνο. Χτες είχαμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και το πρωί με τον Ανέστη Θατράδη, το μέλος της Διανομοκρατικής Επιτροπής Εύου και Ευρωδόπης κατά του χρυσού. Χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο το κάλυψε η συνάδελφός μας η Αμαλία Γαϊφαλίδου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Στατιάδη, ο οποίος είναι και ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα όλα αυτά τα χρόνια της αντίστασης.
1: Ναι, Στρατιάδης, μέλος Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης και Εύρω ενάντια στην εξόρυξη μεταλλουργία χρυσού. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει σαν κύριο θέμα, για να μην πω μοναδικό, τη μεταλλουργία χρυσού που ζητείται μάλλον από τη βουλγαρική κυβέρνηση να γίνει στην περιοχή του Ροζινό, στο Δήμο του Ιβαϊλόβγραντ και στην περιφέρεια του Χάσκοβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μετά από την διαβούλευση η οποία έγινε στη Βουλγαρία και μετά από τις αντιρρήσεις που έθεσε ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας και τα κατέθεσε προς τη Βουλγαρία και μετά την απάντηση της εταιρείας σε αυτήν την ακριβώς τις παρατηρήσεις που έκανε η εταιρεία, ερχόμαστε να συζητήσουμε το θέμα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια απόφαση για το αν συμφέρει στην περιοχή να γίνει αυτή η μεταλλουργία ή όχι. Αν θα έχει επιπτώσεις ουσιαστικά και σε εμάς, στην Ελλάδα, ή όχι. Εμείς λέμε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί γίνεται δίπλα σε ένα ποτάμι, τον Λευκό Ποταμό, ο οποίος τελικά μετά από ένα-δύο χυμάρους και ποταμούς γίνεται ο Ερυθροπόταμος, ο οποίος είναι ο ποταμός δίπλα από τον Δημότικο που γίνεται στον Εύρο, και πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τη μεταλλουργία θα είναι καταστροφικές και για τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ζήτημα, επειδή είμαστε και όμορφη περιφέρεια με αυτήν στην οποία πρόκειται να γίνει το μεταλλείο αυτό, γι' αυτό και συζητείται και από μας αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, μια μελέτη του ΤΕΕ πάνω στη συγκεκριμένη, μια απάντηση μάλλον του ΤΕΕ πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της

εταιρείας. Πιστεύω ότι θα είναι μάλλον αρνητική η πρόταση του ΤΕΕ, διότι είναι παρόμοια ακριβώς αυτή η μελέτη με τη μελέτη που έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν και έχει, από τις δικές μας εταιρείες, από τις αντίστοιχες εταιρείες εδώ, από τα Χρυσορυχεία Τράκης ας πούμε, και η πρόταση ήταν αρνητική. Θα το δούμε όμως αυτό, έχει κάνει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή το ΤΕΕ και το πόρισμά της θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι αρνητική στο να γίνει μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινό της Βουλγαρίας και πιστεύουμε ότι το κίνημα το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Βουλγαρία αλλά και στην Ελλάδα και είμαστε ένα σώμα, μπορούμε να πούμε, μαζί με τους συναγωνιστές μας της Βουλγαρίας, θα είναι τελικά εκείνο που θα νικήσει και δεν θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή μας από την δημιουργία μεταλλείου στην περιοχή του Ροζινό. Βούλγαροι πολίτες, να πούμε ότι στην αρχή, όπως και εδώ εμφανίστηκε η εταιρεία ότι θα τρώνε με χρυσά κουτάλια, η Δημαρχία του Ροζινό ήδη επιφυλάχτηκε ότι περιμένει να δει, για να καταλήξει, να δει καλύτερη δικαιολογημένη την όλη αυτή η δραστηριότητα για να μπορέσει να καταλήξει. Στην διαβούλευση που έγινε και στη Βουλγαρία, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Ιβαϊλοβγκράντ, ήμασταν περισσότεροι, μπορώ να πω, αυτοί που ήμασταν ενάντια. Υπήρχαν βέβαια και κάτοικοι εκεί της περιοχής, τους οποίους έχει ήδη προσλάβει η εταιρεία για να εργάζονται, για να μπορεί να δημιουργήσει, όπως και εδώ προσπαθεί να κάνει, μια μαγιά για να εμφανίζει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι υπέρ. Να πούμε ότι τα κύρια επιχειρήματά τους είναι ότι η περιοχή αυτή είναι μια φτωχή περιοχή, όντως, έχει πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και λένε ότι εμείς με τις 250 θέσεις εργασίας, εδώ είναι πιο ειλικρινής από τους δικούς μας, οι οποίοι τις ανεβάζουν σε 700-800 χιλιάδες κλπ. Με τις 250 θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν θα βοηθήσουν την περιοχή να μπορέσει να λύσει και το δημογραφικό της. Εκεί όμως αντιδρούν οι κάτοικοι, διότι αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή Natura 2000 προστατευόμενη και την οποία είναι και μια παρθένα περιοχή, την οποία θέλουν να διατηρήσουν οι κάτοικοι.

Που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του Ιχουιεμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ροσκέδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και σιγά σιγά λέμε σήμερα, έτσι να μεταφερθούμε, να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε μεγάλες εξελίξεις για την ώρα στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας στα θέματα των θυμών. Χτες είχαμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο και ακούσαμε και τις επισημάνσεις του Πρωθυπουργού για το τι έχουν κάνει και τι σκοπεύουν περίπου να κάνουν. Από αύριο ξεκινά και την λειτουργία της Βουλής, ενώ την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχει συνάντηση με όλους τους δημάρχους από την Βόρεια Ελλάδα και έχει ζητήσει και προτάσεις δικές τους. Με αυτά θα πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Έχουμε ένα μικρό θέμα, έτσι από ό,τι φαίνεται, στα τεχνικά μας θέματα. Θα πάμε όμως να δούμε και λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μέχρι να δούμε και τι θα γίνει. Στη Γερμανία είχαμε ένα μικρό πρόβλημα.

0: Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ένας μουσικός εδώ από την περιοχή μας, την περιοχή της Ευρώπης, ο Χρήστος Χατζόπουλος, όχι στο χρυσό. Το έχουμε ξαναπεί και το έχετε ξανακούσει. Είναι κόκκινη γραμμή η επένδυση του χρυσού σε αυτές τις περιοχές όλης της κοινωνίας. Δεν εξεργείται κανείς σε αυτή την διαδικασία. Χτες είχαμε λοιπόν την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν ένα από τα τρία θέματα που είχαν και πολύ ενδιαφέρον και έχουν και ένα ενδιαφέρον επιπλέον και για την κινητικότητα που υπάρχει για το χρυσό και στη δική μας την περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή της Βουλγαρίας, στην περιοχή του Ιζουνού, αλλά υπάρχει και μια κινητικότητα με πολλές δημοσιεύσεις την τελευταία περίοδο και στη δική μας την περιοχή. Πάμε τώρα από αυτή την συζήτηση που έγινε χτες λίγο να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Λετοψίδη.
1: Μια θέση που αφορά την εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στη Βουλγαρία, στην περιοχή Ροζίνου. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται 24 του μήνα, γιατί ξέρετε ότι αύριο 25 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν προτάσεις στη διαβούλευση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση της ελληνικής πλευράς, γιατί είναι ένα έργο διασυνοριακό και ζητείται και η γνώμη της γείτονας χώρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη διαβούλευση το έργο, παρακολουθούμε πάντα την υπηρεσία μας και ενημερώθηκα, στείλαμε μέσω του εκτελεστικού γραμματέα σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη συγκεκριμένη διαβούλευση που ήταν για επεξεργασία. Ενημερώσαμε την Διανομαρχιακή Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με το ΤΕΕ, με τον Πρόεδρο, ο οποίος και αυτό την δική του ομάδα θα τοποθετηθεί μετά για να μας πει τις θέσεις τους. Δηλαδή, δείξαμε γρήγορα τα κλασικά για να προλάβουμε, παρότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές φορές έχουμε δει θέματα να είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο καπεντάγο και υπάρχουν και αργίες και υπάρχουν και άδειες. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όπως είπα, και την υπηρεσία μας, η οποία παρότι είναι καλοκαίρι, εξέτασε μεγάλη προσοχή όλο το φάκελο, όλο τον λόγο έργου. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά και σημαντικά επιστημονικά κενά και αβεβαιότητες, κυρίως ως προς την προστασία των υδάτων, την ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων, τις πιθανές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, καθώς και την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων αστοχίας με δυσυνοριακές συνέπειες. Υπεταδεμένα αυτά, θέλω να κάνω και εσείς, γιατί έφτιαξε μια πολύ ωραία μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό, εμείς εκφράζουμε ως παράταξη ξεκάθαρα την αντίθεσή μας θέση στην υλοποίηση αυτού του έργου στην περιοχή του Ροζίνα, καθώς δεν προκύπτει με επάρκεια ότι αποτρέπονται οι σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χριστόδουλος Λετοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την χτεσινή συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινού στην Βουλγαρία. Θα πάμε να ακούσουμε. Ο καταλήτης όλη αυτή την ιστορία ήταν το τεχνικό επιμελητήριο, το κομμάτι της Θράκης. Περιμέναμε την έκθεση, την δική του τη μελέτη, για να δούμε γιατί θα είναι και η συμβουλή προς την κυβέρνηση. Να πάμε να συναντήσουμε τον Πολυζώη Παρασκευόπλο,

0: ποιος είναι ο πρόεδρος του ΘΕΕ Θράκης, κατάγεται και από τις περιοχές εκεί του Εύρου, να δούμε τι αποφασίσανε, τι λέει η δική τους μελέτη.
1: Παρασκευόπουλος Πολυζώης, πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης. Σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από με απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξαιρετική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική διαπίστωση μια μελέτη η οποία ναι μεν έχει ακολουθήσει τους κοινούς επιστημονικούς κανόνες, αλλά αν κάποιος καθίσει και τη δει προσεκτικά, αφορά το πρώτο στάδιο της εξαιρετικής δραστηριότητας, δηλαδή προκύπτει ένα προϊόν μείγματος το οποίο περιέχει το πολύτιμο μετάλλευμα, το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα, και εκεί σταματάει η επένδυση αυτή χωρίς να μας λέει πού γίνεται τελικά η απόλυψη του πολύτιμου μεταλλεύματος του χρυσού, δηλαδή πού θα ξεκινήσουμε να έχουμε κοιάνωση. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε ως διασωνυριακή χώρα. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη ένα έργο το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας έργο. Δεν έχουν στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάρα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε έργα τα οποία συγκρατούν τις ποσότητες αυτές των τελμάτων, τα οποία είναι τοξικά τα τέλματα αυτά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στη μελέτη αυτή της ατυχηματικής περίπτωσης. Τι θα γίνει αν σπάσει το φράγμα και αν αυτά τα τέλματα διαχυθούν στην κοιλάδα όπου καταλήγουν τελικά στον Ερυθροπόταμο, άρα καταλήγουν, και να σας πω έτσι πολύ απλά, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 100 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Εύρου. Αυτή η εγκατάσταση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαμε ατυχήματα, τα οποία θα τα πω σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βραζιλία, πριν από 6-7 χρόνια, μεταφέρθηκαν σε αποστάσεις 500 χιλιόμετρων πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά σε μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, στις οποίες περιέργως το Υπουργείο έχει θέσει ερωτήσεις, αλλά όχι περιέργως, δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε από την εταιρεία που αφορά, που ενδιαφέρεται για την επένδυση του χρυσού.
0: Ομόφωνα αρνητικά λοιπόν από όλους και από όσους βρέθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνη και στην κατεύθυνση αυτή είναι και η μελέτη που έρχεται και από το ΘΕΕ Θράκης. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Πολυζωής Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΘΕΕ Θράκης, για να δούμε και την δική του στη μελέτη, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό που έχει σταλεί στο Υπουργείο για να απαντήσει στην βουλγαρική πλευρά, και θα δούμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν μαζί με το θέμα του χρυσού στην περιοχή του Ροζινού. Είχαμε και το θέμα που αφορά τη Δράμα, το θέμα του διαλόγου για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθε του άξονα Δράμας Αμφίπολης. Θυμίζουμε ότι η Δράμα μαζί με την Έδεσα είναι οι δύο πόλεις στην Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν διέξοδο σε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο όπως είναι η Εγνατία. Πάμε τώρα, πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής ο περιφερειακός, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Στέβιος Ηλιόπλος, για το κομμάτι αυτό και το τι έφερε η χτεσινή κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα.
2: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η οργή και η θλίψη εδώ στη Δράμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λέξεις. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για άσφαλτο, δεν μιλάμε για στατιστικές, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα, επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των πολιτών της Δράμας ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. Θέλω να πω κάτι που το έθεσα κοιτώντας στα μάτια όλους τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από κομματικές ταυτότητες. Η Δράμα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκινοπαθών στην περιοχή και εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένιο για τις χημειοθεραπείες του. Άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους επιστρέφουν εξαντλημένοι μέσα στη νύχτα και πολλές φορές ακούς το συγκλονιστικό ότι θα γλιτώσουμε από τον καρκίνο και θα πεθάνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε για μας εδώ στη Δράμα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο δρόμος, γιατί χθες ακούστηκαν και διάφορα λόγια για τα οικονομικά ωφέλη, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε δευτερεύοντα μεριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, πάνω από το 55-60% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας συμβαίνουν στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο εκτός αυτοκινητοδρόμων, ακριβώς λόγω της έλλειψης των υποδομών ασφάλειας. Και η Δράμα, όπως είπατε κι εσείς, παραμένει με κυβερνητική ευθύνη η μοναδική πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας σε όλη την περιφέρειά μας, χωρίς άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι μια ιστορική αδικία που διαρκεί πλέον εδώ και 2 γενιές. Και μιλάμε για έναν εμπεγμό, διότι η ιστορία των κυβερνητικών υποσχέσεων για τον άξονα Δράμα Αμφίπολη την τελευταία 7 ετία είναι το απόλυτο μνημείο της κοροϊδίας. Το Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε δημόσια στη ΒΕΘ ότι ο δρόμος είναι μελετητικά όριμος και ότι θα δημοπρατηθεί εντός 18 μηνών. Οι 18 μήνες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πέρασαν και δεν έγινε τίποτα. Τον Απρίλιο του 2021 η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο και λέει ότι θα κάνουμε αυτό το δρόμο με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και μάλιστα έβγαλε και ένα κοστολόγιο 248 εκατομμύρια με νέα υπόσχεση για προκήρυξη εντός του 2021. Περνάει το 2021, έρχεται το Δεκέμβριο του 2022 και ξεκινάει η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ερχόμαστε το Δεκέμβριο του 2025, όπου υποβάλλονται δεσμευτικές προσφορές από τους εργολάβους και σήμερα, τον Αύγουστο του 2026, ακόμα συζητάμε για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και μάλιστα χθες ένα έγγραφο που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης προς τον αρμόδιο υπουργό υποσχέθηκαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει η διαδικασία και ότι στις αρχές του 2027 θα έχει τελειώσει η ιστορία με τις δημοπρατήσεις. Βλέπουμε όμως ότι αν προχωρήσει έτσι όπως λέει η κυβέρνηση ο δρόμος, θα χρειαστούν τουλάχιστον μια κατασκευαστική περίοδος 4 ετών, οπότε θα πάμε στο 2030, το 2031. Άρα εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε,

0: οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτης για τους δήμους που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα να βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό. Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και το, από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΣΔΙΤ, είπε και για το μουσικό, για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές, από ό,τι ο κ. Πασχαλίδης, τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Καβάλας, ο Θεόδωρος Μουριάδης, για τα θέματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη το απόγευμα. Από την πλευρά του Δήμου Καβάλας θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, καθώς θα υποθέσουν, θα βάλουν τα θέματα τους όλοι οι δημαρχοί από την Βόρεια Ελλάδα, όποια θεωρούν σημαντικά, και θα δούμε τι θα μπορέσει να προχωρήσει από αυτά. Πάμε τώρα λίγη σήμερα σε 7 το απόγευμα, υποθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επαρχίας και συμβουλευτικής του παρατήματος της ασπέριτης της ΣΑΠΕΣ. Πάμε να ακούσουμε τον Σπυρίδων Πανέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής της ασπέριτης.
3: Η ΑΣΠΕΤΕ, να πούμε ότι είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου οι εγκαταστάσεις της και η έδρα της μάλλον βρίσκεται στην Αθήνα. Παράλληλα όμως με τα προπτυχιακά τμήματα που έχει, τα οποία όπως είπαμε λειτουργούν στην Αθήνα, διοργανώνει και το πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το λεγόμενο ΕΠΕΚ, επίσης πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί σε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης.
1: Μάλιστα.
3: Ειδικά τώρα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οι υποψήφοι ενδεχομένως να μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το παράρτημα της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στις Σέρες.
1: Ναι.
3: Νομίζω η απόσταση Καβάλα-Σέρες, Καβάλα-Σάπες είναι περίπου ίδια. Λειτουργεί λοιπόν στις Σάπες Ροδόπης, όπου παράλληλα με το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης από φέτος έχουμε βάλει και ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι στην συμβουλευτική και στον προσανατολισμό. Άρα στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης λειτουργούν δύο προγράμματα, το παιδαγωγικής κατάρτισης και τη συμβουλευτική και του προσανατολισμού.
1: Μάλιστα.
3: Τα δύο αυτά προγράμματα είναι διακριτά. Δηλαδή το ένα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως μόνιμοι ή αναπληρωτές και αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να διοριστούν. Όλες οι ειδικότητες

0: που υπάρχουν στα ΕΠΑΗ.
1: Μάλιστα.
0: Πρακτικά εμείς δεχόμαστε τον οποιονδήποτε είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου ή ΤΕΗ. Οι κάτοχοι λοιπόν οποιοδήποτε πτυχίου γίνονται δεκτοί. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Η υποβολή των αιτήσεων είναι, όπως είπαμε, μέχρι την 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα. Και η κλήρωση γίνεται δημόσια την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου, δεν ξέρω φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι δηλαδή, είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις και οι θέσεις οποίες, πανελλαδικά, και οι θέσεις οποίες προσφέρουμε είναι 2.500. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Κοζάνη, η ζήτηση είναι πιο ευξημένη σε σχέση με τα νησιά Ρόδο, Μυτιλίνη κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο πίνακες. Ένας είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα άτομα που είναι κάτοχοι διδακτικής επάρκειας, το πιστοποιητικό αυτό που λέμε, και ο άλλος ο πίνακας που δεν έχουν επάρκεια όπως είναι γεγραμμένοι σε αυτόν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν από την μοριοδότηση που γίνεται από τα άλλα κριτήρια εγώ έχω συγκεντρώσει 80 μόρια και έχω παιδαγωγική επάρκεια, εσείς έχετε συγκεντρώσει 120 μόρια και δεν έχετε παιδαγωγική επάρκεια, πρώτα θα διοριστώ εγώ και αν χρειαστεί μετά θα διοριστείτε εσείς.
1: Άλιστα.
0: Δηλαδή πρώτα διορίζονται οι κάτοχοι του πιστοποιητικού ανεξαρτήτως πόσους βαθμούς έχουν και μετά πάμε στον πίνακα που είναι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ουσιαστικά με το πιστοποιητικό αυτό όταν το πάρουν οι σπουδαστές αλλάζουν πίνακα, περνάνε στον πίνακα αυτόν από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί έχουν την παιδαγωγική επάρκεια. Η φοίτηση είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο, ένα ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να πω όσο η πρόσκληση όσο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν ανεδημένα στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, asPETE.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται και η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Σε αυτούς που θα κληρωθούν τους καλούμε μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα πρέπει να πω για την πληρέστερη ενημέρωση ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια επιβάρυνση 30 ευρώ η οποία κατατίθεται σε έναν λογαριασμό του ΑΣΠΕΤΕ που και αυτός είναι ανιτημένος στην ιστοσελίδα μας, και για την φοίτηση για όλο το ακαδημαϊκό έτος η συμμετοχή είναι 750 ευρώ. Ένα ακαδημαϊκό έτος και έχει όλες τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά ενός προπτυχιακού ή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλαδή έχει παρακολούθηση, έχει εξέταση πρόοδου, έχει γραπτές εξετάσεις, έχει εργασίες όσο για το πρώτο εξάμεινο όσο και για το δεύτερο. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα είναι οι παιδαγωγικές ασκήσεις διδασκαλίας, δηλαδή οι φοιτητές μας ασκούνται για το πώς θα κάνουν μάθημα σε πραγματικές συνθήκες.
2: Και ήρθε η Ιωάννα, σας αποχαιρετήσουμε με την αιώνια φωνή της Φλέρης Δαντωνάκη, στίχη του Θάνου Σοφού, η μουσική του Γιώργου Ποταμιανού. Τι τα θέλεις, τα λόγια. Γεια σας. Ξανά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπετρα και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παρχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή, το κομμάτι του βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας όπου ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρήθηκε όμως αναγκαία η μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή, επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επρόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρία, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Ναυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλία Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές στραγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων με αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αδειοδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος είχε έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε

0: σήμερα.
1: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης όπως κινητικές, εστιατικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου που είναι το πιο σημαντικό ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνεται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σήματος και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου που θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, Βίκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξη του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλο, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει, ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός στις ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια, προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους πλευρά να βοηθήσουν ώστε να
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς του πνευματικού αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοδόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Mm-hmm. Ναι, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο, για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή τη παρουσίασε τα πεπραγμένα επί τη διοίκησή τη. Μεταξύ άλλων, ο θετικό απολογισμό περιλαμβάνει μείωση τη ενιαία λίστα χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Αναμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Στην ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιο έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν να προσβεί, και η Καλυπέθηκε που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινόταν και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπέθηκε, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάττουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία, είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις. Ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο θεατρικό μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα.

0: θεατρικών σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
2: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσε

0: αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό τον κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Mm-hmm. Υπάρχει μία δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
0: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν, και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης, πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%. Ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής

0: και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
2: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
4: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πυρακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, Φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πιερακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόωρες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σουλάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
5: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πιερακάκης, αυτή την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια άρκη που οδηγεί από την εξοδοτρόνη μας σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οργανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
6: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεόνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεόνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει
7: να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες από πληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερη τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτοί στο μέτωπο της οικονομίας.
8: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς, ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος το οποίο έχει μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
9: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις Πρωινές Διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
10: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι.
10: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ.
11: Ναι.
10: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφήτητρα ετοιορίζοντας υθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, τους δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνο στον ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Τα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
12: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει όπως καταλάβαμε στη Θεσσαλονίκη θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές.

0: τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
1: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς.
2: Ιδανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Σύρια από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
2: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με δαγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάχινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή, γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
0: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
4: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
5: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
6: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
7: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
8: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
9: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουτή.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη. Και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλα νομίζω ακόμα καλύτερη.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς του Τριμελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 59χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετέχθη. Και να σου πω πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
0: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς, μίλησε στο Newsroad 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, ο Λεωνίδας Κουλός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
4: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
5: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
4: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα και το Champions League. Αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
7: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν την διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες. Δεν μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
7: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασχία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την αρχή θα παρακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία. Μάλιστα. Και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από εδώ λοιπόν, από την Κομωτινή και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Ευρώ στους 101 FM. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ. Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας μπορείτε να ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικό ή περιφερειακό. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Φώτη Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με τους Dana and Alden και το κομμάτι λέγεται Dragonfly, ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, ατμοσφαιρικό κομμάτι. Η Dana and Alden είναι ένα μουσικό ντουέτο που ζει και εδράζεται και εργάζεται στην Αμερική. Αποτελείται από τα αδέρφια Dana and Alden McWayne. Η Dana είναι στα πλήκτρα και στην παραγωγή της μουσικής, συνήθως αυτή γράφει. Ο Alden στα τύμπανα και στα κουστά. Και αυτό το ντουέτο ξεχώρισε μέσα από τα κοινωνικά δικτύα, συνδυάζοντας τη μοντέρνα jazz με στοιχεία funk, soul και hip hop. Το Dragonfly που ακούσαμε ξεχώριζε για τον οργανικό χαλαρωτικό του ρυθμό και τα ταξιδιάρικα θέματα στα πλήκτρα και στο πιάνο και τα ζεστά groove που αναδεικνύουν τη μεταξύ τους εξαιρετική μουσική χημεία, και περιλαμβάνεται στο album Quiet Organic Warmth. Είχε βγει αυτό το album το 2023, ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε πλήρως το όνομά του, προσφέροντας στον ακροατή μια χαλαρή, οργανική, ζεστή ακουστική εμπειρία που γεφυρώνει την κλασική jazz δεξιοτεχνία με τη σύγχρονη indie κουλτούρα. Για τη συνέχεια έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Two Generations of Excess. Ψυχεδελικό και ατμοσφαιρικό κομμάτι των Unknown Mortal Orchestra. Είναι ένα low-fi indie rock συγκρότημα από την Νέα Ζηλανδία, αλλά και κάποια μέλη είναι Αμερικανοί. Κύριος δημιουργός και ηθήνων νους είναι ο χαρισματικός τραγουδοποιός και κιθαρίστας Ρούμπαν Νίλσον. Αυτό το σχήμα ξεχωρίζει για τις πολυεπίπεδες κιθάρες, όπως και το κομμάτι βέβαια, και τη σκοτεινή νοσταλγία και την πειραματική του δομή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται ως bonus track στις ειδικές εκδόσεις που βγήκε για το ιαπωνικό κοινό και στην επιτυχιακή επανέκδοση του σπουδαίου δεύτερου άλμπουμ τους με τίτλο Two, που είχε βγει το 2013. Ήταν ένας δίσκος που εδραίωσε το χαρακτηριστικό του ήχο και συνδύαζε ψυχεδέλεια από τη δεκαετία του 60, μια ρυθμική βάση που προερχόταν από την funk μουσική, και φυσικά όλο αυτό το κλίμα το δένει μια θολή σπιτική low-fi παραγωγή γύρω από θεματικές απομόνωσης και υπαρξιακής αναζήτησης. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Μάλιστα, αυτός ήταν ο Μπερλιόζ. Joycelyn's Dance, έτσι λέγεται το κομμάτι. Ένα αέρινο, χορευτικό και ηθιστικό κομμάτι του Μπερλιόζ. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρετανού παραγωγού και DJ Jasper Edward Attlee, ο οποίος έδωσε αυτό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στον εαυτό του από το γατάκι της ταινίας The Aristocats της Disney. Το κομμάτι, το Jocelyn's Dance, είναι αφιερωμένο στη σύζυγο και συνεργάτητά του, τη Jocelyn. Ο Μπερλιόζ έγινε γνωστός παγκοσμίως γιατί συνδύασε αυτή την αισθητική της μοντέρνας jazz με τους ρυθμούς της Deep House, δημιουργώντας έναν ήχο που ο ίδιος παρομοιάζει με τη ζωγραφική του Αντρί Ματίς, μεταφρασμένη σε μουσική, έτσι λέει ο ίδιος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά ως single και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο debut album του με τίτλο Open This Wall. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν ένας δίσκος που ήταν εμπνευσμένος από το μυθιστόρημα jazz της Toni Morrison, ο οποίος ξεχωρίζει για τα ζεστά έτσι ακόρντα του πιάνου και τα ζωντανά πνευστά, τα ατμοσφαιρικά έτσι φωνητικά που είναι σάμπλους ουσιαστικά και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή του αύρα. Τώρα το Bloom είναι ένα ατμοσφαιρικό, αισθησιακό και ταξιδιάρικο κομμάτι των Galdiv, ενός ινδονησιακού μουσικού ντουέτου που αποτελείται από την Τανίσα Σαντέβο στα φωνητικά και στους στίχους και τον Οσβάλτο Αρίτονάγκ στην παραγωγή και στη σύνθεση. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν παγκοσμίως διότι συνδύασαν την indie pop με τη μοντέρνα jazz και τη soul, αλλά και τους ηλεκτρονικούς ήχους και την lo-fi αισθητική. Το Bloom ξεχωρίζει για τα μεταξένια αέρινα φωνητικά της Τανίσα, τα ζεστά synthesizer και τα κομψά jazz περάσματα που δημιουργούν ένα ρομαντικό νυχτερινό μουσικό τοπίο. Κυκλοφόρησε αρχικά ως single το κομμάτι και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους, το Blue, που είχε βγει το 2025 και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε την εξέλιξη του μοναδικού του ήχου, προσφέροντας μια χαλαρωτική, ονειρική, προσεγμένη ακουστική εμπειρία.

Αυτό ήταν το Sleeper, ένα ατμοσφαιρικό μελαγχολικό single που γεννήθηκε από την στενή δημιουργική χημεία μεταξύ του καναδικού σχήματος ή μάλλον project των Bad Bad No Good και της συμπατριώτου της Άστους, μιας soul τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, της Charlotte Day Wilson. Αυτό το σχήμα από το Τορόντο, γνωστό για την ικανότητά του να παντρεύει τη μοντέρνα instrumental jazz με το hip hop και τη νέο soul και την ψυχεδέλεια, πλαισιώνει ιδανικά τα μεταξένια συναισθηματικά φορτισμένα φωνητικά της Wilson, η οποία έχει ξεχωρίσει στην indie soul σκηνή για τη βαθιά εκφραστική της χρειά. Αυτή η ηχογράφηση που ακούσατε έγινε σε αναλογική ταινία στα θελικά Valentine Recording Studios του Los Angeles. Και όλη αυτή η διαδικασία προσέδωσε στο κομμάτι ένα ζεστό vintage χαρακτήρα με ρετρό πλήκτρα, έρνα, φλάουτα και ένα μελωδικό μέντζο τέμπο groove που εξερευνά τη στασιμότητα μιας αγάπης που έχει χάσει τη σπίθα της. Ανεξάρτητο single αποτελεί ένα διαμάντι στην μακρόχρονη συνεργασία αυτού του σχήματος με αυτήν την τραγουδίστρια. Και θα μείνουμε σε αυτό το σχήμα 2023, το Marking My Time, μια εντυπωσιακή διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου του Ελμιέν, ενός ταλαντούχου Βρετανού τραγουδοποιού με καταγωγή από την Οξφόρδη, ο οποίος ξεχώρισε γρήγορα στη μουσική σκηνή χάρη στη ζεστή εκφραστική φωνή του και τις ποιητικές του διαθέσεις και συνθέσεις. Η συνεργασία του με το καναδικό σχήμα τους Bad Bad No Good έφερε την πρωτοποριακή ανάμιξη της σύγχρονη jazz με την ψυχεδέλεια και τη φωνή του, και το τραγούδι αποτελεί το κεντρικό θέμα του ομώνυμου EP του Ελμιέν, Marking My Time. Είχε βγει το 2023, ήταν ένα δισκάκι που λειτουργούσε ως προσωπικό σημείο αναφοράς για τον ίδιο απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές της ζωής του, και συνδύασε και αυτός, όπως και η Bad Bad No Good, την αναλογική ζεστασιά των οργάνων, των φυσικών οργάνων, με τη συναισθηματική φόρτιση της σύγχρονης soul. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στα πλαίσια του Bar ΕΡΤ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας. Όμορφες μουσικές, ιδιαίτερα ψυχεδελική soul σήμερα. Κάνουμε έτσι λίγο, επιμένουμε σε αυτό το είδος και εσείς μπορείτε να το ακούτε όλο αυτό μέχρι τις 4.

0: Δημιουργία των Exotic Skates. Και φυσικά δεν λείπει και η συνεργασία με τον Ιαπωνα σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Σίνια Μόνκι Λενάγκα. Η Exotic Skates είναι ένα ιαπωνικό instrumental σχήμα, κυρίως instrumental γραφούν, από το Kansai, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία. Το σχήμα απαρτίζεται από έμπειρους μουσικούς, με τον Monkey στα πνευστά, τον EY Longseller στο Hammond, τον Uriaki Tagaki στο μπάσο και τον Hironobu Umemoto στα τύμπανα. Είναι γνωστοί για τον τρόπο που παντρεύουν αυτούς τους funk ρυθμούς και ska ρυθμούς πολλές φορές σε άλλα κομμάτια με τις εξωτικές ταξιδιάρικες μελωδίες. Το Exotic Rose κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single και μάλιστα αυτή είναι η συνήθις τακτική του σχήματος, να κυκλοφορεί ξεχωριστά ψηφιακά singles αντί για ολοκληρωμένα albums, και ξεχωρίζει για τον αέρινο διάλογο ανάμεσα στο φλάουτο του Monkey και του σαξόφωνου του Monkey και τα ζεστά vintage περάσματα του Hammond που ταξιδεύουν τον ακροατή σε ένα χαλαρωτικό ηχοτοπίο, παρότι έχει ρυθμό γρήγορο. Ένα δυναμικό κομμάτι επίσης θα ακούσουμε, το No Confusion, που παντρεύει την Afrobeat με την βρετανική jazz και το hip hop. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του πολυβραβευμένου βρετανικού πενταμελού σχήματος Ezra Collective, που ηθήνο νου έχουν τον drummer τον Femi Coleozzo, και φυσικά εδώ συνεργάζεται και ο χαρισματικός Λονδρέζος rapper ο Kojé Radical. Το τραγούδι αποτελεί ένα φόρο τιμής στην Ιγυριανή κουλτούρα και στο θρυλικό drummer Tony Allen. Ήταν ο μέντορας του Coleozzo, ενώ ξεχωρίζει για τους εκρηκτικούς ρυθμούς των τυμπάνων, τα αιχμηρά πνευστά και τους γεμάτους αυτοπεποίθηση στίχους του Kojé Radical. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ των Ezra Collective με τίτλο Where I'm Meant to Be. Είχε βγει το 2022 και ήταν ένας δίσκος σταθμός που υμνούσε τη χαρά της ζωής, τη συλλογικότητα, την αυτοαποδοχή και συνδύαζε την jazz δεξιοτεχνία με τους δρόμους του σύγχρονου πολυπολιτισμικού Λονδίνου.
1: This time around, I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make, you know, jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
2: Mm-hmm.
1: No.
2: Nah.
1: I'm playing jazz my way.

Ένα γλυκό κομμάτι, ένα γλυκό soul κομμάτι, μάλλον R&B μπαλάντα, που ενώνει το καναδικό ντουέτο Majid Jordan με την Ολλανδο-Καραϊβική Καραϊβή Κανή τραγουδίστρια, την Ναόμι Σαρών, και δημιουργεί ένα αισθησιακό συναισθηματικό ντουέτο γεμάτο ζεστασιά, εθέρες φωνητικές αρμονίες, φοβερά synthesizer. Η Majid Jordan είναι γνωστή για τον ατμοσφαιρικό μινιμαλιστικό τους R&B ηλεκτρονικό ήχο, και φυσικά συναντούν εδώ τη Σαρών Τζόρνταν, την Ναόμι Σαρών, συγγνώμη, μία από τις πιο υποσχόμενες νέες φωνές της σύγχρονης νέο soul, μια μεταξένια χρειά σε ένα τραγούδι που εξερευνά την υπομονή, την αφοσίωση και την ελπίδα στην αγάπη. Συμπεριλαμβάνεται αυτό το κομμάτι, το Waiting For You, στο τέταρτο άλμπουμ του ντουέτου με τίτλο Good People. Είχε βγει το 2023 και είναι ένας δίσκος που γιορτάζει τις αυθεντικές ανθρώπινες συνδέσεις. Τώρα, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το Stay Soft, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό κομμάτι του Melody Symphony. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ελβετού παραγωγού και drummer και πολυοργανίστα Kevin Gabriel Wettstein, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην indie soul και στη lo-fi σκηνή για το μοναδικό τρόπο που συνδυάζει την jazz αρμονία, την dream pop αισθητική και τα χαλαρωτικά ρυθμικά grooves. Το Stay Soft ξεχωρίζει για τον σφιχτό groove ρυθμό του, τα ζεστά synth περάσματα και την διάχυτη αίσθηση ηρεμίας, και εκφράζει την ιδέα της συναισθηματικής ευάλωτης φύσης και της ανοιχτής καρδιάς απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Melody Symphony με τίτλο Soft Boy. Είχε βγει το 2023, ένας δίσκος γεμάτος αναλογικούς ήχους. Και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα και θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάω στην Οριστιάδα να συναντήσετε τον Γιάννη Σκερλίδη με την εκπομπή του εκεί προς τη μεριά του Ανέμου, και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62, πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Η πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα Πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια ζεστή μέρα, ζεστό απόγευμα. Αυτήν την ώρα βλέπω τα θερμόμετρα είναι κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αλλά σύμπλην θερμοκρασίες υψηλές υπάρχουν και σε όλη την περιφέρεια και σε όλη τη χώρα, πιο πολύ στα νότια τμήματά της. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομοτηνής, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Σερών. Τέσσερα ραδιόφωνα σε κοινό πρόγραμμα και αυτή την ώρα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 5 θα ταξιδέψουμε μουσικά. Από τους 101 μας ακούτε αν είστε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο υπόλοιπο του νομού, τους 98,1 ή 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Δράμα Καβάλα και τους 101,5 για Σέρες. Ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε. Επικοινωνία 25-52-0-22-751-52. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του 26. Οι φανατικοί ακροβατές θυμάστε προφανώς ότι το είχαμε και σε πρώτη μετάδοση, αργότερα υπήρχε και η συνέντευξη με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει μάλιστα σαν προπομπός του τελευταίου του άλμπουμ Τραβάλε, ο τίτλος του, σε στίχους, ποίηματα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Μια συνεργασία λοιπόν τριών διαφορετικών γενεών του ελληνικού τραγουδιού. Τώρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο τι να πει κανείς, ένας από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και ποιητές ελληνικής σκογραφίας. Από την άλλη, ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και ο Κώστας ο Μακεδόνας στην ερμηνεία, και το τραγούδι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν τίτλος βασίζεται σε μια χαρακτηριστική στιχουργική προσέγγιση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, που είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι η εξωτερική ψυχραιμία δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία συναισθήματος, αντίθετα ο άνθρωπος που δεν δακρύζει μπορεί να είναι εκείνος που έχει εξαντλήσει κάθε τρόπο έκφρασης.
2: Να κλαις αυτούς που δεν θα

πάμε τώρα σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της γαλλόφωνης μουσικής του 20ου αιώνα, γραμμένο το 1958 και κυκλοφορεί στις 11 του Σεπτέμβρη του 1959. Η ιστορία της δημιουργίας του είχε συνδυαστεί, φίλες και φίλοι, και με τον χωρισμό του Ζακ Μπρέλ, του σπουδαίου αυτού συνθέτη, από τη Ζουζάν Καμπριέλο. Το τραγούδι αρχικά είχε γραφτεί για την άλλη σπουδαία φωνή της Γαλλίας, την Σιμών Λακρουά, η οποία το ηχογράφησε πριν από τον ίδιο τον Μπρέλ που θα ακούσουμε εμείς εδώ. Ένα χαρακτηριστικό άλλωστε είναι παράδειγμα της γαλλικής σανσόν, ένας τραγουδιστής δηλαδή, ένας δραματικός στίχος και μια μουσική που υπηρετεί απόλυτα την αφήγηση. Καλά, τώρα το ότι το τραγούδι έχει γνωρίσει τεράστια διεθνή διαδρομή, το γνωρίζετε, φαντάζομαι όλοι σας, έχει γραφηθεί σε πάρα πολλές γλώσσες, ακόμη και στην Ελλάδα, το ερμήνευσε και η Χαρούλα Αλεξίου και όχι μόνο. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, μου διαφύγει. Ο Μπρέλ είχε ηχογραφήσει και δεύτερη εκδοχή το 1972 και ήθελε να αποδείξει πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής ενός ερμηνευτή. Ναι, με κύπτε πά.

μπαλάντα των αισθήσεων και παραστήσεων, λοιπόν, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο μάλιστα σφραγίστηκε ανεξίτηλε και από αυτήν την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Βλέπετε, η συνεργασία με τον τότε νεαρό Βασίλη Λέκα γέννησε αυτό το κομμάτι σταθμός που είχε πει και ο ίδιος ο Χατζηδάκης ότι ισορροπεί με έναν μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και βέβαια ο Χατζηδάκης με τη γνωστή του ιδιοφυΐα που έντεσε με αυτήν την μελαγχολική αλλά και λυτρωτική παράλληλα, μπορεί να πει κανείς, μελωδία του στίχους του Άρη Δαβαράκη, έτσι δημιουργώντας αυτόν εδώ τον υπέροχο ύμνο για τις ανθρώπινες αισθήσεις που παγιδεύονται στις δικές τους ψευδαισθήσεις, από την Πορνογραφία του 1984, τον ιστορικό εκείνο δίσκο που είχε ανεβεί μάλιστα και σαν ένα μουσικό θέαμα στο θέατρο Superstar εκείνο το διάστημα. Πάμε τώρα και μέχρι το διάλειμμα με ένα τραγούδι που αποτελεί άλλη μια συνάντηση εδώ της ελληνικής αλλά και της ιταλικής αυτή τη φορά μουσικής δημιουργίας, η μουσική του πολυβραβευμένου και βραβευμένου με Όσκαρ παράλληλα Ιταλού συνθέτη του Νίκολα Πιοβάνη, η στίχη ελληνική από τη Λίνα Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 19 όταν η Λίνα Νικολακοπούλου συνάντησε τον Θοδωρή Βουτσικάκη για να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ με τα τραγούδια του Νίκολα Πιοβάνη, μεταξύ τούτων λοιπόν και η όμορφη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
9: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Έβρο.
5: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
9: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Στη διοργάνωση, Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
9: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
10: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Έβρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
10: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
10: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Πήγαμε στο 1976, ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της συνεργασίας της Δήμητρας Γαλάνης με τον Γιώργο Χατζινάσιο, Γιώργος Κανελόπουλος στους στίχους. Το βινήλιο γράφει ότι κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1976 στο άλμπουμ «Λεύκομα», από τις χαρακτηριστικές μπαλάντες της εποχής αλλά και των επόμενων εποχών μέχρι και τη σημερινή. Άλλωστε, με θέμα αυτήν την αναμονή, αν θέλετε, αλλά και την αλληλογραφία και τη μνήμη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είχε έρχεται από τον ίδιο τον Γιώργο Χατζινάσιο. Σε μία συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι η ιδέα για το τραγούδι αυτό συνδέθηκε με την περίοδο που βρισκόταν στο Παρίσι για σπουδές και λάβανε επιστολές σε γαλάζιο επιστολόχαρτο. Δείτε πώς μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η ιστορία ενός τραγουδιού. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο. Η μουσική του Σέρβου συνθέτη του Κίκη Λέσεντριτς. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Πρώτη εκτέλεση από το Μανώλη Μητσιά και τσατίζουμε όταν ακούω ότι το τραγούδι είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ναι, το είπε πολύ ωραία ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αργότερα, αλλά η πρώτη εξαιρετική ερμηνεία ήταν από τον Μανώλη Μητσιά. Το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι παράδειγμα τραγουδίου όπου η ελληνική στιχουργική γραφή συναντά μια μουσική που έρχεται από διαφορετική πολιτιστική παράδοση αλλά με προσέγγιση ίδια κατά κάποιον τρόπο. Βαλκάνοι είμαστε άλλωστε. Το πάρτι.

Τώρα, επειδή θα το ξεχάσω και έλεγα από νωρίτερα, σας πω, από εβδομάδα θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης στον Λοκομόντο, καθώς υπάρχουν δύο συναυλίες εδώ κοντά, 4 του μηνός στις Σέρες και 7 του μηνός στο Διδημότυχο, οπότε θα τα πούμε μαζί την επόμενη εβδομάδα, με τον Μιχάλη Κατζηγιάννη, για τον οποίο σας είπα λίγο πριν ότι τσατίζω, τώρα ακούω ότι είναι το τραγούδι δικό του αυτό που μόλις ακούσατε. Θα τα πούμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη, με αφορμή τα νέα του τραγούδια. Τώρα για το επόμενο. Γιώργος Καζαντζής, ο υπέροχος αυτός συνθέτης, Γιάννης Τσατσόπουλος στους στίχους και μια ερμηνεύτρια που έχει συνδυάσει τη φωνή της με ένα ρεπορτέρ που επικινείται ανάμεσα στο λαϊκό, στο ένεχνο και στο σύγχρονο τραγούδι. Πάμε στο μυστικό με την Φωτεινή Βελεσιότου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοίο πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: City. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέροντας στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεγγή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένως και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου, μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το I Will Always Love You με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Παίζουν στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας. Και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω. Εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Ποιος τόσο έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνία 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνία 40,7. Η Στεφανιά Λακωνία 40,5. Και πάμε στην Ηλία τώρα, όπου είχε 40,3 βαθμούς. Στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς. Θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

Πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη, που είναι οδηγός ταξί και μαζί της Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του πέρασαν χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή, μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκανε μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πάω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους. Μετά τον καφέ άρχισαν τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους. Αποχώρησαν από το καφενείο, ο ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε. Πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Τον ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίοικος, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και εξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου ενός χιλιόμετρου. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

0: Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης, και όσοι μας ακούσατε χθες θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκείνης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο του North Carolina, όπου φίτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth. Πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο ERT 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο ERT 2 Sports και φυσικά και στο Netflix.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράνκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του, ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραμμένες

Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο, και επικρατεί, λέει, φρενίτιδα. Αναμένονται 200.000 θεατές, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το πόσος κόσμος θα έρθει και από πού. Οι ξενοδόχοι της πόλης μιλούν για 100% πληρότητα εκείνο το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ένας άλλος λόγος, λέει, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παίρνουν και ζητούν δωμάτιο και έρχονται μόνο για αυτό το γεγονός. Ήδη τουριστικά πρακτορία ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές με λεωφορεία από Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη, έχουν προγραμματιστεί, λέει, ημερήσιες εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσει

είμαστε στο κέντρο, αν δεν έχετε κάποια πάρα μα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, έτσι. Τώρα πλέον έχουμε και μετρό, που φτάνει και στην Καλαμαριά και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου, μην το ξεχνάτε.

0: Ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή υψής της ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ρασιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.